0: Cru de Genève. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκρούεις του Λέρας το πέναλτι.
5: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr

βλέπετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.

χαμογελό μας. Μετά τα χιλιάδες μυθίσματα, τους γνωρίζεις και αφήνεις και έρωτες.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρα. Έχω αυτή την παπαριά που σου
2: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Ιδιοφόρος από ποιον ενέστηραν διάρκειες και οι ένοπες στρατιώτες να σοφρονήσει τα

πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

αυτοκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

το σκεφτείς ούτε στιγμή. Είναι σωστό να στουμπάς νεό να ζει και να τους τρίβεις

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζαντζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.

Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ξέρεις τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ίσως να υπήρχε
1: μια θυσία στο
0: ίσως να κάτι καλύτερο,
1: το λαό,
0: κάτι πιο αγνό.
1: Σεβόμου Θεού αγνωστού,
0: οι μάχες που δώσαμε
1: θυσία μου
0: θα έπρεπε να κρατήσουν
1: μια θυσία στο
0: μακριά
1: με το

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη φουγαριέρα της μάνα μας με τη συνηθισμένη της λατρεμένη διάδα
1: της Παρασκευής.
0: Έτσι. Δημήτρης Φελάνος και GM. Και Ραφόπουλος Παύλος συμπληρώνει έτσι αυτό το τρίπτυχο. Τι κάνετε, πώς είστε αγαπημένοι μας ακροατές, συντονιστείτε όλοι, πού είσαι ρε φίλε?
1: Φαίνομαι μαυρισμένος. Ήμουν λίγο θάλασσα.
0: Είσαι μαυρισμένος δικαί μου.
1: Για τα τελευταία ένσημα του καλοκαιριού. Πήγα τις διακοπές μου κι εγώ. Εντάξει, ωραία ήταν πολύ.
0: Πέρασε καλά.
1: Να ήταν
0: κι άλλο. Είχε κόσμο θανάτου ή όσο έπρεπε, τόσο όσο?
1: Κοίταξε, δεν ήταν αυτό που λες ότι περπατάω 10 μέτρα σε 10 λεπτά. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Είχε όσο κόσμο έπρεπε.
0: Και ποιοτικά και ποσοτικά.
1: Ποιοτικά,
0: ναι.
1: Είχε όσο κόσμο έπρεπε.
0: Α. Λοιπόν, παιδιά, θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Γίνονται πάρα πολλά. Πρέπει να μπείτε όλοι αρχικά.
1: Ναι. Έτσι. Και να κάνετε like.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα που μιλάμε 80 like. Γελάει το άπα σύμπαν.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για θλιβερή κατάσταση.
1: Κλείνουμε τώρα.
0: Είναι 7 και 12. 7,5 ώρα θέλω. 150 like. Έτσι, απαλά το πάω.
1: Εγώ τώρα τα θέλω τα 150 like. 160 άτομα έχει μέσα.
0: Και 300 ταυτόχρονους.
1: Ναι.
0: Πού πας, ρε φίλε?
1: Πού πας, ρε φίλε?
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Να ξεκινήσουμε, εγώ σιγά σιγά λέω, για αγωνιστικά ζητήματα. Έτσι, για ζητήματα που αφορούν την ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Γιατί εγώ γιατί λέω για εξαγωνιστικά?
0: Όχι, εσύ λες για αγωνιστικά, απλά συνήθως εγώ λέω άλλα. Καταλαβες? Λοιπόν, αύριο παίζει Ηρακλής Ατρόμητος,
1: Ατρόμητος
0: στο Βόλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Με γηπεδούχο, τυπικά γηπεδούχο τον Ηρακλή. Θα πάμε αύριο στο Βόλο να πάρουμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ κομβικό και σημαντικό μάτς.
1: Ναι,
0: πρέπει να αρχίσουμε να αναλύουμε τα αγωνιστικά. Αρχικά, παιδιά, ξεκινήσαμε. Μπείτε.
1: Άμα θες να φανείς, έλα και κάτσε εδώ πέρα δίπλα μαζί μας. Δεν έχουμε θέμα.
0: Τώρα κάτι συμβαίνει. Κάτι κάνει αυτός ο ψυχασθενής εκεί πέρα. Ο GM έχει μπει
1: μέσα. Θα σε τραβήξω να πέσει εδώ πέρα να γίνεις reveal.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοπήκαν τα λεωφορεία. Γιατί κοπήκαν τα λεωφορεία? Αλλά η Καλαμάτα θα πάει με λεωφορεία από την Καλαμάτα στην Τρίπολη.
1: Γιατί η Καλαμάτα βάζει τα λεωφορεία η Παέτης, ενώ εμείς βάζει τα λεωφορεία η αυτόνομη θύρα 10.
0: Ωραία. Άρα καταλαβαίνετε, εκεί αποποιείται την ευθύνη η ΠΑΕ.
1: Μπράβο.
0: Εδώ, εκεί παίρνει την ευθύνη η ΠΑΕ που θα μεταφέρει τους Καλαματιανούς.
1: Μπράβο.
0: Τα 2-3 λεωφορεία που θα στείλει στην Τρίπολη. Έτσι, εδώ επειδή είναι από σύνδεσμο, απερίφθη αυτό από την αστυνομία. Ξέρετε ότι μας έχουν και μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι, μια μεγάλη αγάπη. Ενώ στην αρχή είχαμε πει και εντάξει για τα εισιτήρια με τον Άρη, τώρα ξαφνικά έχουμε τσιριτσάντζουλες. Δεν πάει, αλλά υπάρχουν αναπαράξεις.
1: Προσπαθούν να το πάνε.
0: Ναι, σωστά. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς πρέπει αύριο με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος, με οτιδήποτε, να στηρίξουμε την ομάδα. Ακόμα και αν διαφωνούμε με την τιμολογιακή πολιτική της ΠΑΕ, ακόμα και αν διαφωνούμε με πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να κανονίσουμε να πάμε εκεί πέρα. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι η αστυνομία κόβει τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι η ΠΑΕ, ας πούμε, δεν βάζει λεωφορεία. Δηλαδή, εμείς με την ΠΑΕ κάπως πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάρουμε το παιχνίδι, πώς θα πάμε παραπάνω εκεί. Εφόσον τα λεωφορεία μπήκαν, δεν μπορεί, ας πούμε, να τα κόψει η αστυνομία. Θα θεωρώ απόλυτα παράλογο. Απολύτως παράλογο, έτσι, γιατί είναι μια πόλη η οποία δεν έχει αντιπαλότητες, δεν έχει έχθρες. Τέλος πάντων, αυτό είναι τώρα. Ας δούμε τι θα κάνουμε. Αύριο πρέπει να πάμε όλοι στο Βόλο, παιδιά. Πρέπει να είμαστε όλοι στο Βόλο, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον διπλάσια από τους 2000 που ήμασταν στο μάτς με την ομόνια ομάδα. Γιατί αν αύριο πάρεις το παιχνίδι με τους 7 βαθμούς, είσαι πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Με 5 εκτός έδρας μάτς, έτσι.
1: 5, ναι.
0: 4 εκτός, κανονικά εκτός, και 1 εντός εκτός. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά. 3 εκτός μάλλον και 1 εντός εκτός, και μετά πας ξανά μέσα στον Άρη. Ακτοπλοϊκή σύνδεση υπάρχει με το Βόλο? Όχι, φίλε, έχει αεροπλάνο για Αθήνα και εκεί ανταπόκριση με κτέλ, άμα θέλεις. Δεν έχει, φίλε, δεν έχει. Εδώ το καλοκαίρι 3 μήνες έχει με το ζόρι για σποράδες εδώ από το καημένο το λιμανάκι αυτό. Λοιπόν, τώρα, αύριο όλοι Βόλο, έτσι ακριβώς, απλά και λιτά. Πάμε λοιπόν, πόσα like έχουμε? 117, ρε φίλε.
1: 100,
0: μάλλον δεν μας πολύ γουστάρουν.
1: 150 like.
0: 7 και 20.
1: 7 και
0: 21.
1: Οπωσδήποτε. 5
0: λεπτά. 5 λεπτά. 21. Και πάμε να γίνουμε 300 εδώ. Φελάνο, αίμα μου, γεια σας αδέρφια.
1: Πού είσαι, αγόρι μου?
0: Έτσι εδώ τον αποθεών, κυρίες και κύριοι. Ανάδομος Ερμής φταίει ΠΑΕ. Εντάξει, και ΠΑΕ έγινε τώρα. Εγώ λέω ότι θα μπορούσε να βάλει και η ΠΑΕ λεωφορεία.
1: Είναι κάτι, okay. Είναι κάτι που εγώ θα ήθελα να δω από την ΠΑΕ μόνο και μόνο για να, για να δείξει έμπρακτα στον κόσμο ότι όλοι μαζί εμείς είμαστε ένα. Και αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή, που είναι το ότι δεν μπορούμε να παίξουμε στο Καφτατζόγλιο, είμαστε εμείς εδώ, θα μεταφέρουμε εμείς στον κόσμο και πάμε όσοι περισσότεροι μπορούμε στο Βόλο να κερδίσουμε το μάτς. Είναι κάτι που εγώ θα ήθελα να δω.
0: Εμείς παρόλα αυτά, το πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίζουμε την ομάδα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, ασχέτως με το τι κάνουν οι άλλοι για μας, η ΠΑΕ για μας, τα κανάλια για μας, το ένας για μας, οποιοδήποτε.
1: Εμείς είμαστε για το σήμα με τον ημίθεο. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
0: Και...
1: δεν μπορώ εγώ να θυμώσω την ΠΑΕ και να πω δεν θα πάω στο Βόλο. Η ομάδα με χρειάζεται. Αυτή πρέπει να πάμε να κερδίσουμε.
0: Πρέπει να βγει μια συσπήρωση για αύριο. Εγώ βλέπω μια νοθρότητα.
1: Πολύ μεγάλη νοθρότητα.
0: Και το βλέπω και από τα νούμερα εδώ στην εκπομπή που α πούμε σε όλα τα μάτσα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και ο κόσμος τώρα θα μπει, αλλά σιγά σιγά. Δηλαδή, βλέπω μια νοθρότητα. Πήραμε ένα διπλό στην Τρίπολη που δεν λέει τίποτα.
1: Ναι,
0: αν δεν μεταφραστεί με βαθμούς τη νίκη τώρα με τον Ατρόμητο. Γιατί το 7-1 με μια καλή ομάδα τον αναγκάζει μετά να κάνει πράγματα.
1: Η νίκη και το διπλό, γιατί είναι
0: θα
1: πολύ
0: είχαμε
1: δύσκολο.
0: Αν δεν υπήρχε αυτή η διαιτησία, αλλά τώρα έχει 4.
1: Είναι πολύ δύσκολο να πάρει διπλό σε αυτά τα μάτς στη Super League. Θα πάρει πολύ μεγαλύτερη αξία το διπλό στην Τρίπολη, αν καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε.
0: Τρεις ομάδες έχει Θεσσαλονίκη.
2: Κάτι, συγγνώμη.
0: Ένα διπλό έχουν πάρει όλες. Μέσα στην Τρίπολη.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω χαιρετίσματα καταρχάς σε όλους και ιδιαίτερα στο φίλο μας τον Έστορα. Γιατί όπως λέει, το μάτς αύριο είναι αίμα κι άμμος.
0: Αίμα
1: κι άμμος.
0: Αυτό είναι. Το μάτς θα λήξει μισό-μισό, ένα μισό. Μισό μηδέν. Δηλαδή το μάτς πάει εκεί. Θα γίνει σκληρή θα η κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Στο δεύτερο μισάωρο θα μιλήσουμε και αγωνιστικά οι δεκάδες κλπ. Mm-hmm. Να πούμε τώρα. Η ΠΑΕ ανέβασε για τον Μπαρσένας που έκανε αρθροσκόπηση.
1: Ναι, να διαβάσω την.
0: Ναι. Δεν θεωρώ. Θεωρείς ότι έπρεπε να βγάλει πριν ότι χτύπησε ο Μπαρσένας και θα κάνει αρθροσκόπηση?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, γιατί είδα κάτι γκρίνιες.
1: Όχι.
0: Θεωρώ ότι μια χαρά έβγαλε την ανακοίνωση. Ήταν και ο Στολτίδης εκεί. Όλα καλά, το στηρίζουμε. Ο άνθρωπος το έπαθε μέσα στην Τρίπολη. Το ξέραμε από το πρωί. Δεν μεταφέραμε τίποτα μέχρι να το πει επίσημα η ΠΑΕ. Και μια πολύ μεγάλη απώλεια. Γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για over μισό extreme. Για να μην πω ασιατικό over 1 extreme.
1: Over 1,5 ασιατικά, ινδικά, λετωνικά, αλλά ιαπωνικά δεν ξέρω. Εγώ θα πω over 1,5 κανονικό extreme.
0: Θέλει ένα παιχταρά.
1: Και με Μπαρσένας 120%, εγώ πάλι over 1,5 extreme
0: εγώ,
1: θα λέγα.
0: Εγώ ήθελα έναν. Γιατί έχει τον Μπαρσένας, έχει τον Ήβη. Αν έπαιρνε δύο, ήθελα και ένα center four.
1: Όχι, ρε, αφού έχει τρία center four. Πέδρο, Κόλιτς και Κούστα.
0: Ο Πέδρο πρέπει να βαρέσει ένα Ozempic.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι λίγο ήρθε συν 10, τώρα τα έχουμε χάσει τα μισά.
1: Αλλά δίνει την πάση στον Ήβι Λόπεθ που κάνει πάση στον Ιζέτ που κερδίζει το πέναλτι.
0: Μα είναι παιχταρά. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ομάδα όταν έρθει στην αγωνιστική κατάσταση και αυτή είναι η ευθύνη που καταλογίζω στην ΠΑΕ. Μου πει, όλοι νωρί πήραν μεταγραφέ. Το αντίθετο. Ναι. Όλοι αργά. Και διώξαν προπονητέ νωρί. Mm. Δηλαδή η φυγή, α μιλήσουμε γενικά για μπάλα, σήμερα έχω διάθεση, δεν ξέρω πώς. Η φυγή του Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι είναι το που ο Μαρινάκης κάνει τον πόντιο Πιλάτο.
1: Πάντως αν γινόταν ένα γκάλωπ στην αρχή της χρονιάς και λέγανε ποιος πιστεύετε ότι θα φύγει πρώτος μέσα στη χρονιά, ο Ματζάριο
0: Μεντιλίμπαρ,
1: τι θα λέγανε όλοι?
0: 100-0. Εδώ ρε εσύ στον πλανήτη Ηράκλη, πέσαμε κατηγορία μόνοι μας όταν χάσαμε την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οριακά δεν είπαμε ότι πρέπει να είμαστε στην κλούση τη τεχνική ξανά.
1: Ναι.
0: Για πες λίγο για τον Μπαρσένα, τι ανάβασε.
1: Η ΠΑΕ αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Γιόλ Μπαρσένας, υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση βλάβης στο μηνίσκο. Άμεσα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με την οικογένεια του Ηρακλή να του εύχεται περαστικά και γρήγορη επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι.
1: Εγώ πιστεύω σε 3-4 αγωνιστικές, μπορεί και λιγότερο, θα πιστεύω να είναι έτοιμος.
0: Εκεί είναι. Λογικά
1: εκεί πέρα,
0: το χρονοδιάγραμμα.
1: Πέρα είναι το χρονοδιάγραμμα.
0: Αυτή τη κατάσταση αυτό είναι. Εδώ λέει μασμούς και σου OGM. Στάζουμε. Ένα λεπτό μιλήσεις.
1: Μη.
0: Σε έκανες μους και μάρε, κοπρόσκυλο. Εφόσον τραυματίσει και ο Μπαρσένας, η ομάδα είναι γυμνή. Θέλει παίχτες, αλλά γυμνή δεν είναι. Αλλά θέλει παίχτες. Θα πούμε για την 11η. Λοιπόν, η ομάδα, τώρα να πούμε για το Μεντιλιμπάρ ότι έβγαλε ανακοίνωση η θύρα 7 εναντίον του. Ήρθε η ώρα να φύγει σε κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τρομερά.
1: Νομίζω ήταν το πρώτο μάτς που είπαν ότι στο κύπελο με το Βόλο ήταν η πρώτη φορά που δεν φωνάξανε από την θύρα 7 Μεντιλιμπάρ. Κάτι ναι. τέτοιο. Και το πήρε το μήνυμα κάπως τότε. Μετά έφυγε ο Κοβάσεβιτς, το οποίο ήταν μια προοικονομία ότι θα φύγει και ο Μεντιλιμπάρ.
0: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γνωρίζοντας ότι φέτος δεν θα πάρει τίποτα, θέλει να αποποιηθεί των ευθυνών του, mm-hmm. αλλάζει προπονητή και λέγοντας ότι εγώ φέρνω προπονητή από την Sociedad, μια χαρά προπονητή.
1: Πολύ καλός προπονητής.
0: Αλλά την ομάδα δεν έκανε με την Λίμπαρο, οπότε δεν έχει ευθύνη αυτός. Ναι. Από την αρχή στράβωσε η κατάσταση. Μπορεί να κάνει μια καλή πορεία στο Europa. Τώρα στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ φαίνεται εξωφρενικά ανώτερη από όλους.
1: Ναι.
0: Όταν έχει διάθεση και προσήλωση. Και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι δουλεύει πολύ σπόροι.
1: Ναι. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι αυτό που λες με το Μαρινάκι το είχε κάνει και όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, που πριν το Μεντιλίμπαρ δεν θυμάμαι ποιον είχε. Είχε αλλάξει τρεις προπονητές εκείνη τη χρονιά και φέρνει το Μεντιλίμπαρ το Φεβρουάριο.
0: Έφερε Κορπεράν, έφερε.
1: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Κορπεράν ο τελευταίος πριν το Μεντιλίμπαρ, αλλά όχι. Τον κρατάει ένα μήνα, τον διώχνει. Φέρνει το Μεντιλίμπαρ το Φεβρουάριο και παίρνει και το καλοκαίρι το conference.
0: Το επόμενο.
1: Όχι, ρε, εκείνη τη χρονιά το πήρε.
0: Όχι.
1: Σιγουρός.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Τέλος πάντων, έκανε. Τέλος πάντων, πάλι
0: πήρε double στα 100 χρόνια.
1: Δεν τον ένοιαζε, δηλαδή... ναι, και πήρε τις τέτοιες. Φίλε Βασίλη, αυτό που λες που μας έστειλες μήνυμα στο Messenger, εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά τι γίνεται στην πόλη για τις άλλες ομάδες.
0: Απλά τώρα η μισή από αυτούς λένε αυτό που έλεγε όλη η πόλη εδώ και χρόνια.
1: Ναι, έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Το που... ξέρουν και οι ίδιοι ότι συμβαίνει. Μπράβο. Απλά ξέρεις, όταν είσαι πάνω από στο άλογο, κάτω από το άλογο δεν βλέπεις τι συμβαίνει. Όταν κατέβεις ναι. από το άλογο, θα κράξεις αυτό που είναι πάνω στο άλογο. Παρόλο που μοιραζόσασταν την ίδια θέση, έτσι.
1: Μήπως του Μπαρσένας είναι κόλπο για να μην πάει στην Εθνική, φαντάζεσαι.
0: Δυστυχώς όχι, μακάρι να πάει στην Εθνική. Πόσοι θα είμαστε στο Βόλο, πιστεύετε, Μάγκες? 4.000 εγώ λέω.
1: Και εγώ τόσο κάπου λέω. 3,5 με 4.000.
0: Διπλάσια από την άλλη.
1: Κανονικά
0: φορά,
1: θα πρέπει να είμαστε διπλάσιοι, ναι.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία της πέρα με τον κόσμο και αυτό, αν δεν διορθωθεί, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γενικά σε πολλά θέματα μοιάζουν να κοιμούνται όρθιοι. Επικοινωνία σίγουρα δεν είναι το δυνατό σημείο. Έτσι. Υπάρχει ένα περίπτερο αυτή τη στιγμή στην έκθεση. Δεν ξέρω, όλοι εσείς καλά κάνετε και κάνετε κριτική. Υπάρχει τρομερά προβλήματα στις δημόσιες σχέσεις και στην επικοινωνία. Ό,τι έχουν δώσει τον κύριο Σχετάκη να το αναλάβει, εγώ νομίζω ότι τα πηγαίνει αρκετά καλά και το περίπτερο εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Mm. Δηλαδή το περίπτερο που πήγαμε, ανεβάσαμε και ένα βίντεο στα social, ένα reel. Αν το είδατε.
1: Ένα reel.
2: Νομίζω, επειδή έχω πάει σε όλα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεν θυμάμαι πόσα χρόνια.
0: Από τότε που υπάρχει έκθεση, που εγώ είμαι. Έχω τα μυαλά μου, α πούμε. Δηλαδή. Και δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια δεν είχαμε ποτέ παρόμοιο.
2: Ναι, περίπτερο. Τόσο ωραίο περίπτερο δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, πολύ μεγάλο σοπάω,
0: δεν, είπε, έτσι, δεν είναι περίπτερο αρχικά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, είναι 75 τετραγωνικά.
1: Θα μπορούσε να είναι γκαρσονιέρα που να νοικιάζεται αυτό το πράγμα, τόσο μεγάλο που είναι.
0: Τι γκαρσονιέρα, 75 τετραγωνικά. ο Καραπαπά στη φάση με Ηρακλή. Ο Καραπαπά σου αφήνει να παλέψει τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Καραπαπά, ναι, τι βγήκε και είπε.
0: Πάσοντα την κουβέντα, α πούμε, και τον Ηρακλή που έχει πάει μαζί.
1: Ναι, είπε
0: με
1: ότι για να ψηφίσει τον Ηρακλή του έδωσε ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Είναι αυτό που το διάβασα κάπου στο Facebook και θέλω να το πω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που πήρε το Ζουγλί 400.000 πέρυσι από τον Αστέρα και φέτος έδωσε δανεικό τον Παπακανέλο. Είναι φυσιολογικό, ας πούμε, και το ότι ο Ηρακλής που είναι.
0: Ναι, δεν θα ανέκουσε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Ηρακλής που είναι στις top 5-6 μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τι είναι, ας πούμε. Δεν είναι φυσιολογικό. Τέλος πάντων, okay, εντάξει, δεν έχει και πολύ. Δεν τραυματίζεσαι στο μηνύσκο.
0: Χίλια άτομα και αν λέει ο φίλος, η ΠΑΕ ανύπαρκτη. Αυτά τα δύο, εξήγησέ μου, ρε φίλε, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς συνδέονται. Η ΠΑΕ ανύπαρκτη, εντάξει. Αν εγώ, τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω και πολλά, γιατί.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το γράφει και από κάτω μετά. Γενικά και εγώ ξενέρωσα. Δηλαδή,
0: εντάξει.
2: Περίμενα για μια κίνηση από την ΠΑΕ. Όχι αυτό θα νερούσε την κίνηση.
0: Με αυτά που έχεις δηλαδή εσύ από την ΠΑΕ, θεωρούσε ότι θα κάνει κάτι παραπάνω. Τόσα χρόνια. Που είναι εδώ ο Μονεβασίτης.
2: Όχι.
0: Τι,
2: εγώ δεν λέω, δεν το
1: πρόσεξε.
0: Θα έβαζε λεωφορεία.
2: Θα περίμενα. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Περίμενα ότι θα κάνει κάτι όπως έκανε η Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα, περίμενα. Θα ήθελα. Το περίμενα είναι αυτό που λες εσύ. Δεν το έκανα. Οκ. Okay. Το έκανε το οπαδικό κίνημα. Προφανώς θα το έκανε γιατί θέλει να πάει στο μάτς.
0: Ναι. Και να το έκανε πάει και να βάζε.
2: Πάλι θα το έκανε.
0: πάλι θα, και αν ζητούσε λεφτά, πιο πολύ θα την κράζανε. Αν δεν έβαζε δωρεάν λεωφορεία δηλαδή.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Εγάλα δεδομένο είναι αυτό.
2: Εντάξει, απλά είναι άλλο το ένα, άλλο τώρα.
1: Κοίταξε,
2: άλλο,
1: θέλω να σου πω, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί σου, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή πάει δεν το έκανε τόσα χρόνια, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά και σε αυτό το τομέα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εγώ είναι μια σκέψη που εγώ θα ήθελα να δω από την ΠΑΕ να γίνεται πράξη. Είναι αυτό που σου είπα ότι θέλω να μας δώσει ΠΑΕ να καταλάβουμε
0: εγώ
1: ότι
0: βλέπω,
1: είμαστε όλοι ένα.
0: Εγώ βλέπω 150 μηνύματα εδώ και βλέπω ότι το διπλό του ατρόμητου πρέπει να πέσει ένα 60. Από τα μηνύματα αυτά που βλέπω.
1: Ρε φίλε, βλέπω ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό.
0: Ότι
1: όχι,
0: μιλάμε για τον Μπαρσένας. Μιλάμε για το αν ο Φαλακρός είναι καλός, κακός, ανύπαρκτος, άμα δεν γουστάρουμε. Για την επικοινωνία, για το περίπτερο δεν έχει πει κανείς ένα καλό λόγο. Κανείς
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ένα καλό λόγο για το διπλό δεν είπε κανείς εδώ σήμερα. Όλοι κράζουν οτιδήποτε και ασχολούνται όλοι με οτιδήποτε εκτός του αγώνα που έχουμε αύριο.
1: Έχεις
0: δηλαδή,
1: δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Πώς μας βοηθάνε όλα αυτά. Ναι, εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα. Προφανώς θα γκρινιάξουμε στην ΠΑΕ, θα κάνουμε πράγματα για την ΠΑΕ κλπ. Όταν δείτε τον Μονεβασιώτη λοιπόν, γιατί τον βλέπετε στα μάτια, πείτε του. Μην του φύγετε τα χέρια, το φυλάτε στο στόμα
1: ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: έρχεστε στο ΙΤΑΡΟ και λέτε δεν το έκανε αυτό η ΠΑΕ, δεν το έκανε αυτό
1: πολύ,
0: η ΠΑΕ.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Πάτε στη Μίκρα, μιλήστε. Είναι ο Σχετάκης, είναι
1: ακριβώς.
0: Ο Δέλκος, είναι όλοι. Μιλήστε στους ανθρώπους που είναι στην ΠΑΕ, πάρτε τηλέφωνο στα γραφεία και πείτε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Εκτός και αν θέλετε να πάρουμε κάνα κοιτίο παραπώνων εδώ πέρα, να γράφετε ανώνυμα και να το ρίχνετε μέσα σαν κάλπι.
0: Δηλαδή η ομάδα παίζει αύριο ένα μάτσο. Είμαστε στην Α' Εθνική μετά από 9 χρόνια. Για την αλήθεια. 16 χρόνια χωρίς χρέη και Παπαθανασάκηδες.
1: Σωστά.
0: Που τρέχει τους γύρους με τα χέρια και σκουπιζόντας από κάμισα. Έτσι. Έχουμε τρομερό πρόβλημα στην επικοινωνία, το οποίο πάει σχετικά καλύτερα χρόνο με το χρόνο, αλλά δεν θα βελτιωθεί ποτέ.
1: Όχι σχετικά. Πάει καλύτερα.
0: Δεν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που θέλουμε. Έτσι. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που κάθε ένας έχει κάποιες παθογένειες.
1: Ναι.
0: Εμείς τι θέλουμε, να κάνουμε πάει αυτά που θέλουμε. Πώς πρέπει να το πετύχουμε. Γκρινιάζοντας, όχι. Μπορούμε να δείξουμε ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια δυναμική η οποία πρέπει να είναι σεβαστή πρώτα από την ΠΑΕ,
1: ναι.
0: μετά από τη ΜΜΕ, μετά από την αστυνομία, μετά από τους αντιπάλους. Δηλαδή, εμείς πρέπει να δείξουμε τη δυναμική. Τι θα κάνουμε, να γυρίσουμε την πλάτη στην ομάδα,
2: όχι, ρε,
0: επειδή
2: φίλε,
0: δεν καταφέραμε από την ΠΑΕ να παίξουμε εκεί.
2: Δεν σχετίζεται αυτό που λες εσύ.
0: Μα αυτά τα βλέπω εγώ στα σχόλια. Ούτε χίλια άτομα, ούτε καν.
2: Ναι, ρε, λέμε για την υπαρξία της ΠΑΕ. Εγώ δεν θεωρώ ότι ΠΑΕ ανύπαρκτη, έτσι. Δεν συμφωνώ με αυτά, μόνο αυτά που γράφετε.
1: Ούτε εγώ συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Ούτε εγώ συμφωνώ.
2: Είπε κάτι ο Δημήτρης ότι βλέπει ότι η ΠΑΕ δεν δείχνει ότι είμαστε όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Αυτό, ότι κάπως με τον κόσμο δεν το. Πιστεύω ότι μπορούσε να κάνει μια καλύτερη διαχείριση.
0: Θα μπορούσε αρχικά να παίξει στο Καρτατζόγλε.
2: Του εντός. Ναι, καλά. Μιλάμε για αυτό. Ότι δεν παίζουμε εκεί. Και τη διαχείριση του εντός έδρα στο Βόλο. Θα μπορούσε να διαχειριστεί και λίγο καλύτερα. Ωραία. Αυτό. Εγώ αυτό είπα. Και αυτό λέει ο περισσότερος κόσμος. Τώρα μετά εδώ έχει γίνει καταστροφή.
0: Για μένα το πρόβλημα είναι ένα. Εκεί τελειώνει. Ότι δεν παίζουμε στο Καρτατζόγλε αύριο. Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά είναι πλέον δεδομένο. Πώς βοηθάει εμάς, ναι, ρε φίλε, βγάλτε τα ισοψυχά σου, όσο θες. Πες ότι γουστάρεις. Κράξου όλους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως και εγώ, μπορώ να λέω τη γνώμη μου. Και η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μάτσο αύριο και από τα 400 σχόλια που έχει εδώ πέρα, τα 390 είναι άσχετα με αυτό. Είναι σαν να είναι Τρίτη και έχει διακοπεί την Κυριακή. Και παίζουμε
2: ναι,
0: σε δύο εβδομάδες.
2: Δεν έχουμε πει τίποτα για το μάτσο τόση ώρα. Τίποτα. Μόνο ότι
1: θα
2: ο Μπαρσένας
0: ήταν. Ανοίξτε, λέει το κλαμπ, ανοίξτε το κλαμπ, ανοίξτε το κλαμπ, ανοίξτε το κλαμπ να μιλήσουμε για μπάλα. Και λέμε άσχετα. Να δώσουμε δηλαδή. Τώρα ένας που βλέπει την εκπομπή. Ωραία και διαβάζει τα σχόλια.
2: Νομίζω ότι παίζουμε σε δύο εβδομάδες.
0: Όχι, ρε φίλε, και διαβάζει σχόλια. Θα ψηθεί να έρθει στο Βόλο.
1: Όχι. Όχι. Όχι.
0: Άρα αποτύχαμε.
1: Και αυτό που λέει ένας φίλος πριν που το διάβασα, ότι το ότι κράζουμε δεν σημαίνει ότι θα πάμε αύριο. Είναι λάθος κατ' εμέ. Γιατί είναι πάρα πολύ ντεμή, ξεντεμή που ζορίζονται, που σκέφτονται κτλ. Άμα θα πάνε και λόγω ώρα και λόγω. Και όλοι αυτοί με αυτά τα σχόλια φυσικά και αποθαρρύνονται, έτσι. Και ο δικός μας σκοπός είναι να είμαστε όσο περισσότεροι γίνεται κοντά στην ομάδα για να τη στηρίξουμε σε ένα πολύ, πολύ σημαντικό αγώνα αύριο για μένα.
0: Εγώ πλέον ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι δεν θέλω να πείσω κανέναν να έρθει, να μυρθεί, ούτε τίποτα.
2: Αυτό, ναι.
0: Έτσι. Εγώ θα πάω, θα γουστάρω. Όπως
1: ναι.
0: πήγα σε όλα τα μάτς, έχουμε
1: ναι,
0: ξεπαραδιαστεί. Ναι. Πήγαμε στις Σέρες. Είδαμε κάτι το οποίο δεν ήταν ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Πήγαμε στην ΑΕΚ, γουστάραμε οπαδικά, είδαμε την ομάδα κακή. Πήγαμε ξανά στο Βόλο, είδαμε την ομάδα να δικαιούται να πάρει την νίκη, να σφάζεται από τη διαιτησία. Έτσι. Και να μην έχει τώρα 6 βαθμούς και 2 διπλά. Πήγαμε στην Τρίπολη, Όσοι κατάφεραν Δευτέρα έτσι, okay, πήγαμε, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί, ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική εμπειρία. Πήραμε το διπλό με μια εμφάνιση η οποία ήταν εμφάνιση πολύ normal, πολύ ok. Δεν εντυπωσιάστηκε κανείς βλέποντας Ηρακλή, αλλά δεν είπε και κανείς ότι κέρδισε ο Ηρακλής άδικα. Έκανε την πίεση του ο Αστέρας με το 0-1, έκανε τις ευκαιρίες του. Ήταν καλός ο Αθανασιάδης, πήρε το 0-2, όλα καλά.
1: Καλά και ο Αστέρας, εγώ πιστεύω ότι έβγαλε φάση γιατί ήταν 0-1-0-2, εντάξει.
0: 0-1,
1: λογικό να ζερτώνω. Από το 8, ναι. Από το 8 κερδίζαμε. Μέχρι το 8 είχαμε.
0: Στο 0-2 έβγαλε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Κεφαλιά που βγάζει ο Αθανασιάδης και το σούτ του Κότσικα. Του, ναι, καταπληκτικού,
1: και του Κουρμπέλη.
0: Του καταπληκτικού Κουρμπέλη. Όπα. Δημήτρης, Σικάγο, 60 ευρώ. Το έχει γούρι, οπότε εσύ. Όταν λείπεις δεν δίνει. Για το κράτος.
1: Είμαστε συνεννόματοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ή ό,τι άλλο νομίζετε. Στήριξε την ομάδα. Η ομάδα χρειάζεται αγάπη. Δώστε αγάπη και θωρακίστε την ομάδα. Απολογιστές γίναμε φιλάθλοι και οπαδοί. Βοηθήστε να φτιάξουμε την ομάδα των ονών μας. Χιλιά χρόνια να κλείσει. Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτσι ακριβώς. Με νίκη αύριο μπαίνουμε εξάδα. Εγώ ήθελα να κάνω το χαβαλέ μου. Ήθελα να πω ότι άμα κερδίσει αύριο ο Ηρακλής, ό,τι και να γίνει στο ΠΑΟ Κάρης, ή περνάμε έναν από τους δύο, ή και τους δύο στην ισοβαθμία.
1: Κοίτα, okay. Με τον ΠΑΟΚ είμαστε μια θέση από κάτω, νομίζω πρέπει να είμαστε.
3: Φίλε, άμα στο Βόλο δεν μας τρώγανε το διπλό.
1: Άστο αυτό τώρα, πάει πέρα.
0: Εφόσον επιλέγει, λοιπόν, θα πω τη γνώμη, εφόσον επιλέγει λοιπόν ο Μονεβασιώτης,
1: ναι,
0: να πάρει τα λεφτά και να απαρνηθεί την Κοσμοτέ και την Νόβα, θα δεχτεί πόλεμο διότι χαλάει την πιάτσα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βγαίνει και ο Καραπαπάς και λέει τα δικά του. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμη πάει. Δηλαδή, εγώ εκεί δεν θα δεχτώ δικαιολογία. Δεχόμαστε, ναι, πόλεμο. Το ξέρεις ότι θα δεχτείς, γιατί είσαι ο Ηρακλής πρώτον, γιατί είσαι ο Μονεβασιώτης δεύτερον, που είσαι περίεργος και δεν σε γουστάρουν. Και τρίτον, γιατί πας και παίρνεις τα λεφτά και σου λένε οι άλλοι εμείς μαλάκες, εμείς που δεν πήγαμε.
3: Δεν θα τα πάρεις, φίλε σου, δεν είναι τα διπλάσια λεφτά.
0: Θα τα πάρεις, αλλά θα ξέρω ότι θα δεχτείς πόλεμο. Και πρέπει σαν ΠΑΕ να είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις αυτόν τον πόλεμο για να μην αφήσεις την ομάδα γυμνή. Έτσι. Αυτό το λέμε και κρούνουμε τον κόδωνα του κινδύνου για να μην συμβεί, ρε παιδί μου, γιατί είδες το Βόλιο, έχει σουλάτσα εκεί πέρα. Οκ. Okay. Πρέπει η ομάδα λοιπόν να είναι θωρακισμένη. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το επιτύχουν. Έχει ποσοτικά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του Ηρακλή που είναι μέσα στην ΠΑΕ και σε διάφορα πόστα. Θεωρώ ότι αυτοί πρέπει να είναι με τα μάτια ανοιχτά, χωρίς ακρότητες, δηλαδή απαραδείς μπουνιά το διαιτή, έτσι, ναι, χωρίς ακρότητες, για να πάρει το παιχνίδι.
1: Βγήκε ανακοίνωση, επιστρέφει με λεβαδιακό ο Μπαρτσέλος.
0: Δεν μπορεί να είναι σίγουρο αυτό, έτσι, δεν μπορεί να είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει τότε. Είναι σωστά, ανάλογα τον οργανισμό του κάθε αθλητή και το πώς θα επιστρέψει. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξανά να πω εγώ, για τα
1: πάρα
0: 60
1: πολύ.
0: Ευρώ, δολάρια.
1: Δολάρια. Έχουμε 4 αγωνιστικές ουσιαστικά εκτός, με 4 βαθμούς, 3 αγωνιστικές θα πω εγώ, και ένα μάτς ακόμα να παίξουμε. Με όλα αυτά τα προβλήματα και είμαστε αρκετά καλά βαθμολογικά, ενώ όλοι αυτοί λογικά θα είναι στο καύτο να φανταστώ.
0: Και το ξαναλέω, όλοι Βόλο δεν μας σταματάνε ούτε Μινίσκι, ούτε Μπατσίσκι, ούτε Διοικίσκι, Ήρα. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Γεια σου, Τόμ Τόμας.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι για να πάει κάποιος στο Βόλο θέλει έξτρα από αυτά που θα δίνει εδώ ένα τριαντάρι μίνιμουμ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει.
0: Και 4 άτομα να είναι στο αυτοκίνητο
1: θέλει.
0: Είναι 20 ευρώ και ένα δεκάρικο, το λιγότερο να φάει ένα γύρο. Ξέρω, ένα... Εντάξει. Δεν είναι λεφτά που μπορεί να βρεθούν τη σήμερα εποχή, έτσι, γι' αυτό και δεν αξιώνω 10.000 κόσμο. Γιατί στο Καφτατζόγλιο τώρα, αν παίζαμε, για μένα γλιτώνει το κράξιμο λαός του Ηρακλή. Γιατί τώρα θα έπρεπε να είμαστε σίγουρα 10.000 στο Καφτατζόγλιο. Πρώτο εντός έδρας μάτς Αλφα Εθνικής μετά από 9 χρόνια.
1: 1000%.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ό,τι και να γίνει σε αυτά τα δύο μάτς με την Λιβαδιά, πρέπει να είμαστε. Πρέπει να έχει πολύ λαό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θα έπρεπε.
3: Να πω ένα αστείο σκηνικό από χθες. Μου το θύμισε ένας φίλος που έγραφε για την νοοτροπία των...
0: Νοοτροπία, bro.
3: Ναι, την νοοτροπία, bro. Πέρασε ένας παππούς εκεί μπροστά μας.
1: Πολύ ωραίο είναι το μαλλί σου έτσι που ανεμίζει. Τώρα που το βλέπω.
0: Σαν τον vegan Aquaman είσαι.
1: Ναι.
0: Σαν μόνο φύκια δεν
3: είμαι
0: στη θάλασσα.
3: Μόνο δεν είμαι vegan.
0: Πεσκετέριανς.
3: Πέρασε ένας παππούς εκεί από το περίπτερο. Ο οποίος ήταν ο κλασικός δεκατριάκιας που λένε και ύποπτη.
0: Σαν παλιός μαθηματικός.
3: Δεν
0: υπάρχει χέρια πίσω και τέτοια.
3: Και σίγουρα καπελάκι, άσπρο.
1: Κυμολία στον πίνακα.
0: Ναι.
3: Και θυμωμένος. Ερχόταν από μακριά θυμωμένος. Και λέει, γιατί δεν έχετε γράψει στον τοίχο 1000 χρόνια Ηρακλής, εννοούσε τα γραφιστικά.
1: Ναι.
3: Τα απαντάει τώρα, δεν θυμάμαι ο Παύλος, ποιοι άλλοι ήταν. Ρε φίλε, εντάξει, τι βάλαμε.
0: Όχι, εντάξει, έχει αρκετά άλλα. Δεν...
3: Ναι, έχει, να κλείσω ένα στη Θεσσαλονίκη, αυτό, ότι μα διαγράψαν την ιστορία. Όχι, λέει, πρέπει να βάλετε 1000 χρόνια να κλείσει. Και έφυγε.
0: Και αποχωρεί με τα ίδια θυμωμένα μούτρα. Δηλαδή, εγώ εκεί εκτροχιάστηκα. Λέω αυτό τώρα. Ήρθε στην έκθεση για κάτι άλλο. Σίγουρα δωρεάν μπήκε και έκανε και μανούρα στην είσοδο. Και είδε ξαφνικά το περίοδο του Ηρακλή. Θυμήθηκε μετά από 30 χρόνια του Ηρακλή και ήρθε να πει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, τρομερά.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Η ΠΑΕ χάνει λεφτά. Ας πρόσεχε η ΠΑΕ.
1: Εντάξει.
0: Ας παίζαμε στο κοφτά του όγκλου. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να απολογηθεί ο λαός του Ηρακλή.
1: Παιδιά, όσοι θέλετε να μεταβάσετε το εισιτήριό σας, να ξέρετε ότι είναι κάποιες ώρες αρκετές πριν
0: μέχρι τον αγώνα. Μέχρι 9 το πρωί. Οπότε ναι, κανονίστε σήμερα.
1: Κάντε το από σήμερα γενικά. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Μπείτε στο κλαμπ, γράψτε.
1: Ή πάρτε εισιτήριο άμα δεν έχετε έτσι.
0: Γράψτε στα φόρουμ κλπ. Πάρτε εισιτήριο. Ελπίζω να προλάβετε να πάρετε, γιατί πέφτει πολύ κράξιμο που το ανέβασε αργά όντως η ΠΑΕ. Έτσι. Αλλά νομίζω προλαβαίνουμε.
3: Δεν ξέραμε τι θα παίξουμε, ρε φίλε.
0: Προλαβαίνουμε. Σε... Τη Δευτέρα μάθαμε, την Τρίτη επισημοποιήθηκε. Τη Δευτέρα μάθαμε. Είναι η αλήθεια, γιατί η εταιρεία αυτή πάλεψε που έχει αναλάβει να γίνει ο Καφτατζόγλου, γιατί έχει υπογράψει ρήτρες με την ΠΑΕ. Έτσι. Δεν είμαστε οι ανθοκήποι Καρατάσου, είμαστε Αέρακλης. Και όσο και αν γίνονται πάρα πολλά περίεργα και στραβά και λάθη, αυτά κάποια πράγματα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και συμφωνίες οι οποίες δεν χαλάνε.
1: Καλησπέρα από ωκεανόλευκο καφενείο Pox. Τη βλέπω τη χουρέμενα σκουμπωμένη και αγχωμένη. Άλλη την ώρα κοιτάει τα highlights μας. Όχι, Ηρακλάρα μου. Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Καρφίτσωσε το καινούργιο μας site εδώ στη συνομιλία.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, να πείτε να δείτε το site. Έχει πέσει απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Και έχει γίνει τέλειο.
0: Έχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχω γράψει εγώ, τυχαίνει.
1: Τώρα, τελευταία, σήμερα δεν το γράψει.
0: Όχι, σήμερα το γράψα. Το γράψα πριν μέρες για να βγει το site. Όχι, το κάνω πλάκα έτσι. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία άρθρα. Είναι
1: από εκεί μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στο Fantasy, έτσι. Να πούμε. Το οποίο τρέχει τώρα.
0: Ομάδα δεν έκανα. Είμαι 43ος.
1: Πρόβλημά σου.
0: Τι θες είσαι.
1: Δεν είδα. Δεν είδα.
0: Άρα είσαι κάτω από μένα. Άντε τα ώρα, βρε τα ώρα, βρε τα ώρα. Βρε, τα ώρα.
1: Αλλά λοιπόν, βρήκαμε μπαγκιά. Ένας έχασε ένα βαθμό κάπως έξω, χωρίς να φανεί κτλ. Βρήκαμε μπαγκιά. Υπήρχε.
3: Εγώ θέλω
1: υπήρχε,
3: να πω.
1: Υπήρχαν
3: ένα...
1: παράπονα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο Θανάση από την Αθήνα.
1: Ναι.
3: Που
1: ναι.
3: Έχει φτιάξει και το Fantasy και App
1: και, και το site.
3: Ναι.
0: Μάγος.
3: Και το site.
0: Είναι μάγος ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι. Το παιδί να είναι καλά. Ηρακλάκι. Το βλέπουμε συνέχεια. Τον αγαπώ προσωπικά πάρα πολύ.
0: Σιγά μην πνιγεί κιόλα. Να τον αγαπήσει έχοντα φωνή. Βάλει Μιχάλη.
3: Συγγνώμη. Κλείνει η φωνή μου συνεχώ τώρα τελευταία.
1: Ναι, πείτε να τσεκάρετε το site. Πέφτει απίστευτη δουλειά. Και πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Θανάση. Πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, Θανάση.
0: Φιλιά στο Θωμά. Θωμά, έγινε κλήρωση βόλεϊ αντρών γυναικών handball. Είσαι επιφορτισμένος τώρα να τα μάθεις τα έργα όλα. Γριές, μπείτε Fantasy, κούβα ή κουβά. Πάμε, κουκλίνει το καινούριο site. Παίζει ωραίες μουσικάρες, παίζει το καινούριο site. Έφυγα για λίγο πάλι εδώ. Δεν ξέρω αν σχολιάσετε που όλοι κατευθείαν γήπεδο, ούτε ούζα, ρετζίνες, ούτε νερά να μην πάρουμε στο Βόλο. Εμείς θα πιούμε η αρχή. Εγώ θα μείνω βασικά το Σαββάτο.
1: Ναι, εγώ δεν θα μείνω, θα πρέπει να γυρίσω. Γιατί την Κυριακή έχω πάλι μια.
0: Ανλημμένη υποχρέωση.
1: Υποχρέωση
0: πολλές
1: κοινωνική.
0: Πολλές υποχρεώσεις αυτός ο Φλάνος.
1: Οπότε ναι.
0: Θέλω να με βαφτίσεις, λέει ο Θωμάς ο Βλάχος.
1: Ο GM μπορεί να παίξει σίγουρα μουσική στη βάφτιση.
0: Ναι, Θωμά.
1: Γιατί το κάνει τελευταία πάρα πολύ και είναι περιζήτητος.
0: Αύριο θα το κάνει και δεν θα είναι στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Τυχερό το παιδί που βαφτίζεται. Αν και κανονικά οι γονείς θα πρέπει να έρθουν να το βαφτίσουν στο Βόλο ώστε να είναι δίπλα στο γήπεδο. Δηλαδή πραγματικά. Στα Χανιά, στα πρώτα έχουμε τους τρεις συνδεκδικητές. Ναι, αλλά έχουμε στα τέσσερα πρώτα τέσσερα μάτς, τα τρία είναι εντός.
1: Στα Χανιά που έχει Ζάκρετ, θα αργήσει να έρθουν τα προϊόντα της Ηρακλάρας.
0: Δεν ξέρω. Να υποσχεθούμε ότι την Τρίτη θα απαντήσουμε. Θα υποσχεθούμε.
1: Ναι.
0: Βασίλη Τούλη έλεγε εσύ Μαρκό. Το διέλυσε τον Πασεραϊκό η Μαρκό. Που έλεγε Βασίλη Λουσάνου.
1: Τον διέλυσε με γκολ Ελαραμπή. Μεγάλο Ελαραμπή στα 40-39-41. Δεν ξέρω πόσο είναι. Επειδή κάθισα και χάζεψα λίγο, ξέρει πάρα πολύ μπαλά. Του κάνει χαβαλέ. Και θα μπορούσε να είναι και 2-3-0 ο Πασαραϊκός με κατεβασμένα τα χέρια. Και είδαμε και μια σφαγή.
0: Καλυθέα Νικηβόλου, το έχει δώσει πέναλτι.
1: Νικηβόλου την έχουν σφάξει.
0: Ένα μήνα έξω την περιοχή. Δεν ναι. Μετριέται σε μέτρα το πόσο έξω είναι. Ναι, μετριέται ναι. Σε μήνες.
1: Και δεν δίνει βασικά σφυρίζει. Δεύτερο γκολ του Πασαλίδη που βάζει κεφαλιά, σφυρίζει φάουλ. Δεν κατάλαβα.
0: Μπρος πίσω πρέπει να δώσει.
1: Ναι.
0: Μαζικά στον Βόλο να πάρουμε το ματσάκι Ήρα, το όλα μπλε το λέει αυτό. Γεια σου φιλέ. Παύλο, καλησπέρα. Λίπστατ Γερμανίας. Ρε. Έτσι ακριβώς. 4-4 λέει στο Βόλο και ανεβήκαμε. Διαβασμένο στο Μα. Είσαι πολύ διαβασμένο. Να πω κάτι. Είναι 7:41 και έχουμε 194 like. Να πούμε ακριβώς
1: 250.
0: Ναι, ακριβώς 250. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα ανοίξουμε πιο μετά και γραμμές. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πούμε για την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Που πιστεύουμε ότι θα κατεβάσει ο Βάλτερ Ματσάρο, ο οποίος θα είναι κανονικά στον πάγκο αυτή τη φορά. Ο Μπαρσένας θα λείπει. Έτσι. Ο Παναγιωτίδης θα λείπει, ο Γιαννούτος θα λείπει. Ο Χρωμάντα ερωτηματικό, μέχρι να δούμε την αποστολή, δεν γνωρίζω. Και μετά επιστρέφει και ο Μυρ από την κόκκινη κάρτα, την οποία που είχε δεχθεί μέσα στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι.
0: Το σύστημα που πιστεύεις θα κατεβάσει.
1: Το σύστημα που πιστεύω θα κατεβάσει, γιατί ας πούμε ότι κάπως δούλεψε καλά στα τελευταία δύο παιχνίδια, νομίζω θα είναι το 4-3-3.
0: Όχι,
1: το 3-4-3.
0: Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Τώρα, κοίταξε, η άμυνα ήταν καλή και στα δύο μάτς τα τελευταία, δεδομένων των συνθήκων. Αθανασιάδης νομίζω δεν πρόκειται να,
0: δεν το συζητάμε,
1: να αλλάξει μετά τη μαγική του εμφάνιση. Και
0: στο Βόλο εξαιρετικός.
1: Ναι,
0: απλά στο Βόλο εξαιρετικός.
1: Είδα και το βίντεο από την Νόβα που συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς το είδαμε live. Με τον παπά του μαζί. Ήρθα το Κυλκής με αμάξι.
1: Ναι, συγκινήθηκα πάρα πολύ εκείνη την ώρα για αυτά που είπε και με τις παραστάσεις που έχει. Ο τρόπος που λυγίζει για την ομάδα που αγαπάει είναι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε θα έλεγα εγώ ότι θα πάμε με Αθανασιάδη στο τέρμα. Τώρα στην άμυνα, ξέρω ότι ο Λαουρίτσεν είναι πανέτοιμος να παίξει. Ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Δεν θα παίξει βασικός.
1: Αλλά θεωρώ ότι δεν θα παίξει βασικός. Η τριάδα στα στόπερ πιστεύω ότι θα είναι Βούρος, Πίνια και Ρος. Ο Ρος μου άρεσε πάρα πολύ με στην Τρίπολη. Ο Πίνια ήταν καλός σαν κεντρικό στόπερ και στα δύο τα μάτς. Έτσι. Με το Βόλο και με την.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι η τεράστια

0: Λες.
1: Τώρα άμα το βάλετε εσείς, θα το βάλει όλος ο κόσμος και δεν θα βλέπει εμάς.
0: Εντάξει, εμείς θα ενημερώνουμε. 19-18 χάνει ο Ηράκλης αυτή τη στιγμή. Να
1: μην είναι, παιδιά.
0: Στο φιλικό.
1: Α, το έχει βάλει ΚΑΕ, οπότε εντάξει, δεν γλιτώνουμε τίποτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μη φεύγετε όμως. Άμα φύγετε, μπορώ να κάνω μπαν. Θα μπορώ να κάνω μπαν στην ΚΑΕ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Ο καημένος ο Φούρος έχει το λιγότερο hype. Γιατί έχει το λιγότερο hype? Γιατί ήταν από την αρχή ο μόνος καλός. Οπότε
1: ναι,
0: δεν έχει εκθιαστεί, κατάλαβες? Δηλαδή λες, α, αυτός ήταν καλός. Α, τρομερός ο Πίνια, ξέρω εγώ, τρομερή διαφορά στην απόδοσή του. Ενώ, ξέρω εγώ, είναι τρομερός ο Φούρος, ούτως ή άλλως. Άστο, το δούμε μετά. Να το δούμε μετά κονσέρβα.
2: Ναι, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει τριάδα σε στόπερ.
0: Ούτε
2: θέλω
0: εγώ
2: κάποια στιγμή να δω το Λαουρίτσε να παίζει.
0: Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει χρόνο και συμμετοχές.
2: Ναι,
0: δηλαδή τώρα θεωρώ ότι αν το μάτς πάει καλά θα
2: και
0: τον βάλει.
2: Και στο μάτς με την τέτοια θα μπορούσε
0: δηλαδή
2: να το
0: βάλει. Δηλαδή ο Πίνια στην Τρίπολη μετά το 80
2: ναι.
0: Κρέμασε.
2: Κρέμασε, ναι, κρέμασε.
0: Ή ας πούμε αν ο Βούρος έχει πάνω του ένα παίχτη τώρα, άμα ας πούμε ο Ματουσαμί βγαίνει από εκεί σαν διάολος. Έτσι. Και κουράσει το Βούρο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να τον βγάλει για να βάλει τον Λαουρίτσεν. Γιατί παίζει κεντρικό ή δεξιό.
2: Σωστά, ναι. Γιατί και ο Τρόμητος μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ γρήγορους παίκτες.
0: Καίγεται λοιπόν ο άτομος. Να μου πεις, καίγεται την τέταρτη αγωνιστική. Είναι Καραγκιόζη.
2: Ναι, γιατί να μην
0: ναι,
2: καίγεται. Γιατί
0: τέταρτη...
2: αν ο Ηρακλής κερδίσει και ξεφύγει στους 7 βαθμούς, θα μείνουν μόνοι πάει... με το Λεβαδιακό και, το...
0: και,
2: την,
0: και
2: Τρίπολη.
0: Την Τρίπολη. Έτσι. Θα πούμε όλη την αγωνιστική τώρα, την αναλύσουμε. Mm. Έτσι. Σιγά σιγά. Οπότε πάμε να συμφωνήσουμε στην τετράδα της άμυνας. Αθανασιάδης,
2: ναι, ναι.
0: Βούρος, Πίνιαρος.
2: 100%. 100%.
0: Πάμε να πούμε ότι θα παίξει σίγουρα ο Νανού με το Σόρια στα άγρα της άμυνας.
2: Ναι, 100%. Και
0: καταπληκτικός.
2: Πάλι εξαιρετικός ο Νανού που δίνει την μπάσα στον Γκόλιτς. Εκεί πέρα τον πιέζανε δύο άτομα ταυτόχρονα. Δίνει την μπάσα στον Γκόλιτς και εντάξει. Δεν
0: και επειδή έχει μπροστά του Μπαρσένας και μετά έχει μπροστά του Ήβι Λόπεθ.
2: Ναι, η Βιλόπη.
0: Δεν κάνει πολλές επελάσεις,
2: ναι.
0: Γιατί έχει την πλευρά του το φτερό. Έχει την άλλη τον Ιζέτ που δεν γυρνάει στην άμυνα ποτέ. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι μπάκον Ιζέτ.
2: Mm.
0: Δηλαδή για μπάκ αν παίξει είναι προβληματάκι.
2: Ναι.
0: Δύσκολο.
2: Αλλά στο εξτρέμ κέρδισε και το πέναλτι. Εντάξει, έτρεξε εκεί πέρα όσο μπορούσε.
0: Βέβαια, τον έκανε 6 πέναλτι.
2: Δεν θεωρώ, ναι, τον έκανε 6
0: πέναλτι.
2: Δεν θεωρώ ότι είναι εξτρέμ και ότι πρέπει να παίζει σαν εξτρέμ και γενικά ότι πρέπει να παίζει βασικός. Αλλά ήταν τίμιος προχθές με την Τρίπολη.
0: Ξέρεις τι, κάνει κάτι λαθάκια παράλληλα.
2: Ναι.
0: Αυτό με ενοχλεί εμένα. Ότι είναι λίγο αψήφιστα μπορεί να πουλήσει την μπάλα σε ένα κακό
2: ναι,
0: σημείο.
2: Ναι. Αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν παίζει στη θέση του, ρε φίλε.
0: Μπορεί.
2: Δεν ξέρω.
0: Οπότε πάμε τώρα
2: στο κέντρο.
0: Προχωράμε στα εξάρια.
2: Εγώ πιστεύω θα παίξει ο Σουρλής με τον Γκαϊμπουέ.
0: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα παίξει ο Σουρλής με τον Ραντόγια.
2: Okay.
0: Ο Γκαϊμπουέ όποτε βγαίνει δημιουργεί προβληματάκια.
2: Όποτε βγαίνει.
0: Ναι, όποτε τον βγάζει δεν αντιδράει και πολύ καλά.
2: Okay, δεν το
0: έφαγε ένα τραμπούκο προχθές στην Τρίπολη από
2: ναι.
0: τον Άκη το Στολτίδη.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Τον πείραξε, ας πούμε, δηλαδή που τον έφαγε.
0: Ναι. Να τον πειράζει πρέπει όταν βγαίνει.
2: Ναι.
0: Μας αρέσει αυτό. Όχι όμως να μανουριάζει.
2: Όχι βέβαια, ναι. Έτσι. Με τον καλό τον τρόπο να πεισμώνει.
0: Οπότε, εγώ θεωρώ λοιπόν, αν ο Ραντόγια βγάζει 90 λεπτό, ότι είναι Ραντόγια με Σουρλή ή Ραντόγια με Καϊμπουέ.
2: Ναι. Εγώ
0: καλός
2: θα έλεγα.
0: Σουρλής.
2: Ναι, καλός. Καλός είναι γρήγορος με την μπάλα στα πόδια, αλλά.
0: Το
2: χάνεται...
0: κεφάλι δεν σηκώνεται ψηλά
2: ναι,
0: ποτέ.
2: Χάνεται σε κάποια φάση τα διαστήματα μέσα στο γήπεδο.
0: Δηλαδή τώρα το πρόβλημα που είχε ο Ηρακλής με τον Αστέρα της Τρίπολης. Ήτανε εκεί, βγάζανε υπεραριθμία με τον Κουρμπέλη
2: ναι.
0: που πλάγιαζε κιόλας. Βγάζανε 3-2 μέσα στο κέντρο. Μπαρσένας Νιζέτ ήταν ανοιχτή και βγάζανε υπεραριθμία η Τρίπολη στο αυτό το μικρό γηπεδάκι που
2: ναι,
0: έχει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι κάπως πρέπει να βρει ισορροπίες η ομάδα μέσα σε αυτό.
2: Πρέπει.
0: Έτσι.
2: Και κοίταξε να δεις τώρα. Πάμε επιθετικά. Θεωρώ ότι ο ένας σίγουρα θα είναι ο Νιζέτ.
0: Ναι. Ο άλλος.
2: Απ' την άλλη, αμφιταλαντεύομαι σε Ήβι Λόπεθ και σε Μυρ, δεδομένου το ότι δεν θα παίξει ο Μπαρθένας. Εγώ σου έλεγα ότι θα έπαιζε ο Μπαρθένας σίγουρα.
0: Βασικότατος,
2: τέλος πάντων.
0: Γιατί σου λέει, θα τον βάλω να μου πάρω το πρωτεμίχρονο και θα τον αλλάξω μετά. Να. Θα δώσω την ποιότητα μέσα από το ένα να του στραγγαλίσει. Θα βάλω μετά τελικά το Ήβι Λόπεθ. Έτσι.
2: Ναι. Και center for θεωρώ ότι θα παίξει ο Κόλιτς. Ο Μάρκεθ μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλει λίγο.
2: Αλλά θέλει λίγο, ναι. Θέλει λίγο να κουμπώσει το ζέμπινγκ, πώς το είπες.
0: Το μούχλα.
2: Ναι, Κούστα δεν πιστεύω ότι θα παίξει βασικό.
0: Κόλλ

0: Σαβάλε.
1: Ναι, κάπως έτσι θα κινηθεί η δεκάδα.
0: Κόλιτς τώρα με Μήτογλου εκεί και Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο και πιο Ουρόνεν.
1: Μήτογλου, Σταυρόπουλο θα παίξει κατά 99%. Νομίζω αυτό δεν θα αλλάξει.
0: Εκεί πέρα δηλαδή θεωρώ ότι στη μονομαχία τους έχει.
1: Στο κεφάλι σίγουρα.
0: Γιατί ο Φαλακρός της Τρίπολης,
1: ναι,
0: ήταν πολύ δυνατός και πανταχού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πανταχού.
2: Ναι, φοβερός.
0: Αυτό όχι πανταχού ο Ηρακλής, ο πανταχού.
1: Μπρόξον.
0: Και ήταν και γρήγορος. Δηλαδή, γινόταν η αναμπουμπουλά και έβγαινε να τη διώξει να την κάνει.
2: Μέσα παντού ήταν.
0: Και έκανε και στα κόνερ έβγαινε και γυρνούσε και γρήγορα. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Ελεύθερος ήταν.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι
0: 219 likes. Πάμε να φτάσουμε τα 250 μέχρι τις 8. Πάμε ρεαλίτες. Λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι είχε κάνει ωραία κοψήματα στους επιθετικούς του Αστέρα. Μέχρι 15 ο Ίγκασον δεν είναι ατρόμητος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το Παναθηναϊκό παίζει και έχει αυτό.
0: Που είχε ο Παναθηναϊκός, ήταν στο Λεβαδιακό, τον ήθελε ο Άρης και κατέληξε φέτος στον Ατρόμητο.
1: Το Μάγνουσον είναι.
0: Το Μάγνουσον, ο οποίος τι κακό έχει. Είναι αργός. Καλά χτυπήματα. Έτσι. Καλά χτυπήματα έχει, φάουλ επιθετικά. Για να μην τον εμπιστεύετε, κάτι παίζει. Και για να το Λεβαδιακό με τέλεια χρονιά να μην πήγε κάπου πολύ παραπάνω και να ξαναπήγε σε μια ομάδα έτσι, να πήγε στον Ατρόμητο.
1: Μπορεί, μπορεί να τον πήραν και συμπληρωματικό γιατί το Σταυρόπουλος Μήτογλου ήταν ούτως ή άλλως πέρυσι.
0: Τώρα με τέτοια χρονιά να τον πάρει αλλαγή, δεν ξέρω, δηλαδή τόσο καλά του κάτσε χρονιά πέρα στη Λιβαδιά, λες, ενώ δεν έχει ας πούμε, τόσο μεγάλη ποιότητα.
1: Καλώς ήταν νορμάλ, ας πούμε. Και ο Παπαδόπουλος τότε ήταν ένας προπονητής που του έβγαζε το 120%. Οπότε εντάξει.
0: Ο Ρόσκο λέει ο φίλος. Ωραία. Την έκανε τη μαλακή στο πέναλτι ο Ρόνσον όμως. Το πέναλτι το κάνει ο Κότσιρας.
1: Καλησπέρα αδέρφια μου, όλοι Βόλο. Γεια σου Κρίς.
0: Γεια σου Κρίς.
1: Από το μακρινό, πολύ μακρινό rebound.
0: Πώς πήγε το μάθημα, πες μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, το περάσαμε, το πήραμε πέρασες. Το πτυχίο να ετοιμαστούμε για ερκομοσία, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Να ραφτούμε, να πάρουμε τα ταγέρ μας, τι να κάνουμε ρε φίλε να πούμε, ξέρω εγώ. Πες μας λίγο να γνωρίζουμε. Πρέπει η ομάδα αύριο να μπει με το μαχαίρι στα δόντια και αυτό πρέπει να το βγάλει ο κόσμος στην ομάδα. Δηλαδή εμείς πρέπει να πάμε εκεί, να δείξουμε ότι είμαστε εντός.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Πρέπει να είμαστε παραπάνω, πολύ παραπάνω από ό,τι στο μάτς το προηγούμενο.
1: Ναι, και να μεταφέρουμε για μένα την πίεση.
0: Και μην σπαστούμε, δηλαδή μην είμαστε όπου να είναι κάθε καθένα. Θέλει 2-3 πυρήνες σοβαρούς να υπάρχει έτσι και δεν έχει ούτε καθεστούς ούτε τίποτα, παιδιά.
1: Να μην σπαστούμε, να μεταφέρουμε την πίεση στον κόσμο για μένα, την καλή πίεση, για να μην νομίζουν και οι παίκτες ότι επειδή κερδίσαμε στην Τρίπολη είναι κάτι χαλαρό και ό,τι και να γίνει τώρα στο μάτς με τον Ατρόμητο, ούτε γάτο τη ζημιά. Δεν είναι.
0: Και χρωστάμε και κάτι στον Ατρόμητο από το τελευταίο μάτς που είχαμε χάσει ένα 6.
1: Οπωσδήποτε. Να ενημερώσει κάποιου παίκτε ότι έχουμε μια ντροπιαστική ήταν να ανταποδώσουμε. Μην δούμε κανένα fair play στο 4-0. Ας βάλουμε εμείς 4 και ας μην
0: τώρα
1: βάλουμε.
0: Τώρα έγινε 4-0 και κάναμε fair play.
1: Ναι.
0: Φίλε, 4-0, ας έρθουν οι παίκτες να πιω μαζί μας. Δεν με νοιάζει. Λήξει 4-2 να μου.
1: 4-3 να λήξει. Μένα πάλι δεν με πειράζει.
0: Θέλω η ομάδα να μου αρέσει που προηγείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου αρέσει που προηγείται και στο μάτς με το Βόλο. Και δεν δέχεται γκολ γρήγορα.
1: Ναι. Θα σου λέγα ότι μου άρεσε το Βόλο που προηγήθηκε. Παρόλα αυτά ήταν ένα γκολ που δεν το βλέπεις να μπαίνει συχνά. Αλλά στο μάτς με τον Αστέρα προηγείται με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Normal goal φυσιολογικό.
0: Στο 0-1 στο πρώτο ημίχρονο, 3 λεπτά μετά τον γκολ, κάνει ένα σούτ ένας δικός μας, νομίζω ο Σουρλής, και έχει το πόδι ο Κόλιτς εκεί, πάει να το βάλει και του φεύγει μπάλα κάτω από το πόδι. Βάλ το εκεί να κάνει
1: με το Βόλο εννοείς.
0: Ναι.
1: Ο Νιζέτ σουτάρει.
0: Ο Νιζέτ και περνάει μπάλα κάτω από το πόδι. Ναι. Έπρεπε απλά να βάλει το πόδι σωστά, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να του στείλει για τσάι. Προχθές θα διώχναμε το ματσάρι και με μια νίκη θα πούμε σε λίγο ότι παίρνουμε πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Όπως είπα και στον Άκη χθες που σπάει, μου λέει να κερδίζει όλα καλά.
1: Εγώ βέβαια θέλω να δω κάποιες αλλαγές όσο περνά καιρό στην ενδεκάδα.
0: Για μένα το καλύτερο
1: ματσάρι,
0: κολουτσάρισμα που έκανε ήταν το προχθεσινό. Με το Βόλο είπαμε τις ενστάσεις μας. Έτσι.
1: Ναι,
0: προχθές μου άρεσε. Αν είναι έτσι, ας το βλέπει το μάτσα την κερκίδα. τώρα...
1: Και να έχουμε τον Ευχένιο.
0: Δεν με
1: μπάγκο.
0: Νοιάζει, ας έχουμε αυτόν. Πρέπει, ανεβάσαμε χθες κάτι, θα το πούμε σε λίγο. Φίλε, κάνει τριπλή αλλαγή με κάκαλα μεγάλα στο 60, ενώ οι προπονητές περιμένουν να τους πιέσει πάρα πολύ. Τρώνε κανένα γκολ και τις κάνουν μετά. Δηλαδή, αυτό τις έκανε, σου λέει: εδώ δεν βγαίνει το έργο, έτσι. Τριπλή αλλαγή.
1: Να.
0: Για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δύο φορές προηγήθηκε ρε και άλλες δύο όχι. Ναι, εντάξει, εμείς λέμε για τα τελευταία δύο μάτς. Χαίρομαι πολύ. Στο πρώτο μάτς έπαιζε με την ΑΕΚ και μετά
0: Βόλο, το μάτς εκεί, άστο. Το συνοθήλευμα που είδαμε ήταν.
1: Εκείνο ήταν η απογοήτευση.
0: Κλαυσίγελος. Και εντάξει, εκεί με αλλαγές τερματοφυλάκων, αυτά, ιστορίες. Εντάξει, τι να λέμε.
1: Για 0-1 ήταν αυτό, νομίζω, αυτό που λες με Κόλτς. Ναι, στο 0, όχι, στο 0-0, ναι, για 0-1. Που πανηγυρίσαμε γκολ, μπράβο. Ναι, ναι, 1000%. Μετά μπήκε τον γκολ.
0: Εκεί έπρεπε να το κάνεις το παστέλι. Ναι. Εκεί αν γινόταν το παστέλι, ήμασταν. Θα τα χάναν οι άλλοι.
1: Δεν πειράζει, έγινε στο ζαλίζομαι που κάναμε στο γκολ.
0: Άρα, παιχνίδι να
1: ρε, εγώ νόμιζα την μπάλα κάπου βρήκε.
0: Στα καλώδια, όπως το φάνηκε.
1: Ναι, για να καταλήξει εκεί πέρα, λέω αποκλείεται να το δαμίσει αυτό το Ρεγεράκλι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Πείτε μας αύριο. Θα δούμε η διαιτησία. Παιδιά, με τον Αστέρα ήταν μια χαρά η διαιτησία, έτσι.
1: Ναι.
0: 50 άρεσια, μια χαρά.
1: Η διαιτησία με τον Αστέρα ήταν εξαιρετική για μένα.
0: Ναι, ρε.
1: Μακάρι σε κάθε μάτσα είναι η διαιτησία έτσι.
0: Ναι, μακάρι. Και τώρα έτσι ακριβώς θέλουμε, 50 άρεσια. Να είναι διαιτησία, να μην έχουμε προβλήματα.
1: Και ο βοηθός από εκεί που βλέπει το πρώτο γκολ και το ακυρώνει, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται και πολύ καλά για να το ακυρώσει.
0: Όταν έπρεπε είδαμε να πάει στο το VAR, εμείς είδαμε ότι θα δώσει πέναλτι γιατί το ακύρωσε, ήμασταν σίγουροι ότι ή θα δώσει γκολ ή πέναλτι, αλλά για να το ακυρώσει το πρέπει να δώσει πέναλτι και κόκκινη.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως δεν είναι κόκκινη, μπείτε και φάου ανιού σε περίπτωση που δεν υπάρχει μετάδοση τηλεοπτική.
1: Το Sky το δείχνει, παιδιά. Το Sky το δείχνει. Τον φάω, αγώνα. 21 Σεπτέμβρη θα γίνει η launch η καινούργια πλατφόρμα. Μέχρι τότε ό,τι η μετάδοση είχε το Sky στο Sport FM TV πηγαίνει στο Sky.
0: Ωραία. Λέτε να πάμε για ακόμα μια-δύο μεταγραφές. Μία σίγουρα εγώ
1: θέλω. Εγώ θέλω δύο σίγουρα μεταγραφές. Θα ήθελα δύο extreme. Δύο extreme σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ο Μπαρθένας πόσο καιρό υπολογίζουμε εκτός. Περίπου ναι. Στο match με το Λεβαδιακό θα επιστρέψει.
0: Κόλλητς anytime 3-20.
1: Μακάρι Κόλιτς. Να το παστελώσει να ξεκουμπώσει, ξεμπουκώσει τέλος πάντων όπως λέγεται και ο Κόλλητς να πάρει και αυτός κάπως τα πάνω του. Καλά τον βλέπω πάντως.
0: Καλά
1: σε
0: είναι
1: καλή κατάσταση τον βλέπω.
0: Και γουστάρει.
1: Και γουστάρει δηλαδή, πολύ, ναι.
0: Βλέπω τους παίχτες, γενικά είναι τους παίχτες σε όλα τα μας να κοιτάνε την κερκίδα, να γουστάρουν.
1: Και στα γκολ που να πανηγυρίζουν όλοι μαζί έξαλλα.
0: Ναι,
1: ρε φίλε. Αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, ρε φίλε. Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι ας πούμε καλό σαν
1: δεν κλίμα. Υπάρχει αδιαφορία. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα μέσα να μην υπάρχει διαφορία. Δείχνω ότι οι παίκτες το νιώθουν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την αγωνιστική.
1: Για πείτε για πιθανή δεκάδα. Είπαμε πάνω κάτω η ίδια. Έχουμε μια διαφωνία στο κέντρο. Εγώ θεωρώ περισσότερο Καϊμπουέ Καϊμπουέ με Σουρλί. Ο Παύλος λέει ίσως Ραντό για με Σουρλί. Και το ότι θα παίξει είτε ο Μύρη είτε ο Ιβι Λόπεθ στο εξτρέμ αντί του τραυματισμένου Μπαρσένας.
0: Λοιπόν, πάμε. Ολυμπιακός Όφι.
1: Ολυμπιακός Όφι. Στο ντεμπούτο του καινούριου προπονητή
0: του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού θεωρώ ότι θα είναι ένα εύκολο μάτς για τον Ολυμπιακό. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω πάμε για έναν άσο.
0: Άσο κι εγώ και θεωρώ άσο με ένα κολαβάτσο στον Όφι θα δίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελευταίο θα πέσω τον Ηρακλή.
1: Τελευταίο τον Ηρακλή, ναι, εννοείται.
0: Καλαμάτα, πάμε Κυριακή. Βόλος, 6 ώρα Κυριακή.
1: Δύσκολο μάτς. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η Καλαμάτα θεωρώ ότι θα πάρει τους πρώτους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν θα κερδίσει.
0: Έχει ένα ρε με τον Ατρόμητο.
1: Με τον Ατρόμητο.
0: 1-1.
1: Ωραία, τους δεύτερους στους βαθμούς τότε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω για Χ.
0: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί η Καλαμάτα έχει έναν και ο Βόλος δύο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και το ένα το Χ ο Βόλος είναι τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό το μάτς γίνεται στην Τρίπολη, δεν γίνεται στη φυσική έδρα της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι.
2: Στο Περιστέρι δεν παίζεται.
0: Α, ναι.
1: Στην Τρίπολη θα γίνει.
0: Συγγνώμη, όχι, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Έχει δίκιο. Ο Αστέρας παίζει με την ΑΕΚ. Ναι. Στην Τρίπολη θα γίνει. Μπράβο.
0: Θεωρώ
2: στο
0: λοιπόν
2: Περιστέρι.
0: Ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν θα έχουμε ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα βγει νικητής από αυτό το μάτς. Αν με ρωτάς ποιος θέλω να είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θέλω να είναι. Αν κερδίσει ο Ηρακλής, θέλω να κερδίσει Καλαμάτα.
1: Εγώ θα προτιμούσα να κερδίσει ο Βόλος σε κάθε περίπτωση.
2: Κι εγώ.
1: Ο Βόλος σε κάθε περίπτωση.
0: Γιατί
1: θεωρώ
0: για να
1: ότι
0: Καλαμάτα.
1: Ναι, για να αρχίσει να υπάρχει και ένα κλίμα πολύ περίεργο στην Καλαμάτα που ήδη έχει ξεκινήσει κάπως και υπάρχει.
0: Είναι έτοιμος τώρα για να το διώξουμε.
1: Σιγά σιγά να χαλάει ακόμα περισσότερο. Νομίζω θα μας βόλευε περισσότερο.
0: Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ.
1: Διπλό.
0: Σούπερ διπλό, εγώ πιστεύω.
1: Σούπερ διπλό
0: θα και περάσει τρένο.
1: Με άπειρο κόσμο πιστεύω θα πάει εκεί πέρα.
0: 2.500.
1: Και Κυριακή, ναι.
0: Κηφισά, Λεβαδιάκος.
1: Το είδα το μάτς της Κηφισιάς χθες με τον Παναθηναϊκό.
0: Εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλά στημένη.
0: Πρώτο ημίχρονο 0 τελικές.
1: Ναι, όπως και στο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Έχει πάρα πολύ καλά εξτρέμ.
0: Πολύ καλά προπονητή έχει.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το άτομο.
1: Έχει πάρα πολύ καλά εξτρέμ και ένα παίκτη στο 10 που όταν φεύγουν τα εξτρέμ τη αντεπίθεση μπορεί να του μοιράσει πάρα πολύ καλά την μπάλα.
0: Τον Μπόμπο, λες.
1: Έχει τον Μπόμπο, ναι. Που όταν φεύγει ο Σόουζα με τον Αντώνησε στη γραμμή του μοιράζει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Όπως και όταν έβαλε τον γκολ, παίρνει ο Αντώνησε την μπάλα στην κόντρα. Εκεί που ο Παναθηναϊκός και με 10 παίκτες να παίζει Κηφισιά, έτσι. Ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα πίεζε να βάλει δεύτερο γκολ. Τρέχει όλη τη γραμμή πολύ εύκολα, σπάει την μπάλα.
0: Καλά, ο Σέντερμπαχ, ο Παναθηναϊκός κάνει όμως θέλω.
1: Κάνει ο Φαντρόγκελεν ένα τσαφ, ναι, αλλά όπως και να έχει, αντεπίθεση ήταν.
0: Ο Ντοντρόγκελεν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κηφισιά Λεβαδιακός. Λεβαδιακός τώρα για μένα. Έχω τη λόξα και βλέπω τα μάτς. Και κονσέρβα και τέτοια.
1: Mm.
0: Είναι χάλια.
1: Είναι πολύ χάλια.
0: Είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει στην κατηγορία φέτος ο Λεβαδιακός.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παίζει, είναι πάρα πολύ κακός.
0: Η Κηφισιά λοιπόν, έχοντας ένα βαθμό σε τρία μάτς, έτσι, έχοντας η Κηφισιά όμως χάσει από Όφη και Παναθηναϊκό και παίρνοντας χ από την ΑΕΚ.
1: Να έχει παίξει δύσκολα μάτς, δύσκολα μάτς.
0: Θεωρώ ότι η Κηφισιά εδώ πρέπει να πάρει τρίποντο. Ναι. Αν δεν το πάρει, δεν κεφαλαιοποιεί τίποτα από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει.
1: Ναι.
0: Και το χ είναι καταστροφικό για την Κηφισιά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Ο Λεβαδιακός κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα πάντα θα κάνει ένα κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να πέσει, αλλά θα κάνει ένα κάτι ο Λεβαδιακός κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα.
1: Πάντως την Κηφισιά τώρα και σαν γηπεδούχο θέλω να τη δω πώς θα παίξει απέναντι σε μια ομάδα στο Λεβαδιακό που
0: θα
1: δεν έχει
0: πρέπει
1: βαθμό.
0: Να δημιουργήσει
1: κάτι. Ναι, γιατί στα προηγούμενα μάτς ήταν απλά συμπαγής πίσω και έβγαινε σαν αντεπιθέσεις.
0: Για βοήθα λίγο εδώ με το set αποδόσεων.
1: Το set αποδόσεων για το συγκεκριμένο match.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 2.35 βλέπω ο Άσος, 3.20 το Χ και 3 το διπλό.
0: Μια ψηλή δηλαδή φαβορή στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Μια ψηλή φαβορητισμού. Μάλιστα. Θεωρώ δηλαδή με την εικόνα που έχουμε ότι αν σου λέγανε με το μαχαίρι στο λαιμό πρέπει να ποντάρεις. Θα βάζα Άσο. Με το μαχαίρι στο
1: 100%.
0: Λαιμό.
1: 100% Άσο κι εγώ.
0: Δεν θα το έπαιζα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και επίσης θα έβαζα και over 1.5 αγώνα.
1: Ναι.
0: Και αν γινόταν κανένα 1-0, σίγουρα, σίγουρα αργά να μπει γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα αργά να μπει γκολ. Γιατί
1: Κηφισιά...
0: αν ανοίξει η Λιβαδιά,
1: ναι.
0: Θα φύγουν οι άλλοι. Πάμε. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Οι δύο πρωτοπόροι, οι μόνες ομάδες με 3-3.
1: Ναι.
0: Μπράβο στον Πανετολικό, δεν τον πίστευα καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Έλεγα ότι θα είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Γιατί δεν μου άρεσε το ρόλο του προπονητής. Έχει κάνει 3-3.
1: Ναι. Και μάλιστα έτσι, όχι με δραματικό
0: έτσι.
1: Τρόπο.
0: Έτσι με έχει ο Πανετολικός.
1: 3-1 τον Αστέρα, 2-0 την Καλαμάτα και 0-2 διπλό Καβλάντα μέσα στο Κομπότι.
0: Με παιχτάρα
1: Καβλάντα.
0: Που βάζει αλλαγή.
1: Ναι. Γκολάρα.
0: Οι άλλοι τσουγκρέσαν μεταξύ τους, πέσανε, κάνανε.
1: Και αυτός ο παίκτης ήταν το πρώτο μάτσο που έπαιξε και παίξε ένα φιλικό 45 λεπτά τον Ιούλιο. Και ήταν το πρώτο μάτσο που τον έβαλε, ήταν τραυματίας.
0: Λοιπόν.
1: Θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ, ο ΑΚΑ, 9.30 ώρα Κυριακή.
0: 500 αγρινιώτες εκεί.
1: 500 αγρινιώτες και μπράβο τους γιατί είχαν μια πολύ καλή παρουσία και στη Λιβαδιά από ό,τι είδα. Και respect.
0: Θεωρώ θα κερδίσει
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Και για τον Πανετολικό δεν αλλάζει τίποτα με μια προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να παίρνει αποτελέσματα. Γιατί ξέρεις, όταν ξεκινάς έτσι, αν ξαφνικά κάνεις ένα κλαρίνο και κάνεις μετά και δεύτερο κλαρίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μετά αρχίζει και λες τώρα. Δηλαδή αρχίζει μια γκρίνια, μια εσωστρέφεια.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Πάμε στο ΠΑΟΚ Άρης.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ δεν μου αρέσει και πάρα πολύ έτσι όπως παίζει. Έχω δει κάποια μάτς του.
0: Κακό κλίμα
1: ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πολύ κακό κλίμα.
0: Εσωστρέφεια,
1: ναι.
0: Έτσι. Κακό κλίμα στον Άρη.
1: Ναι.
0: Μετά την πεντάρα που έφαγε και την τραγική εμφάνιση στην Τρίπολη.
1: Πολύ κακή ομάδα, φιλικά.
0: Που τους ξελασπώνει ο Μωρόν. Φεύγω.
1: Ο δείχνω τη φανέλα όταν βάζω γκολ. Ο Μωρόν.
0: Που φεύγει ο Μωρόν.
1: Ναι.
0: Φεύγει. Δεν νομίζω να τον πάρει καν αποστολή τώρα, να ξέρεις.
1: Εγώ πιστεύω θα τον πάρει και θα τον βάλει βασικό.
0: Το 1.46. Γιατί θέλει να φύγει και ο Γρηγορίου μαζί. Το 1.46 του Άσου είναι για γέλια.
1: Ναι.
3: είναι για γέλια, είναι ντέρμπιβε και ο Άρης είναι κακός, αλλά το κακό κλίμα στον ΠΑΟΚ είναι κακό. Δηλαδή,
4: ναι, ναι, είναι
3: εγώ
4: πολύ
3: θεωρώ
4: κακό.
3: Ότι άμα γίνει γκέλα, κάποια μερίδα οπαδών αυτής της ομάδας θα κάνουν έτσι.
4: Μπορεί,
3: για
4: μπορεί.
3: Να γίνει, να πούμε, το έτσι.
4: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
3: Έτσι.
4: Εγώ θα πήγαινα σε χ στο συγκεκριμένο match και θεωρώ ότι θα είναι και ένα πολύ κακό match παικτικά. Δηλαδή, ούτε ότι... φάση θα έχετε τίποτα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα κακό match απλά.
3: 0-0 δηλαδή.
4: Ναι, 0-0.
3: Εγώ βλέπω
4: μπορεί
3: σίγουρα.
4: Μπορεί 1-1 και δύο γκολ ό,τι να είναι ή δύο
3: εγώ
4: πέναλτι.
3: Θεωρώ
4: κάτι
3: σίγουρα
4: δεν
3: ότι επειδή και οι δύο ομάδες είναι μέτρια, ότι θα βάλουν και οι δύο από ένα γκολ. Δηλαδή,
4: ναι.
3: Θεωρώ ότι είναι σίγουρα στο γκολ το match.
4: Μπορεί, μπορεί.
3: Αλλά όχι ποιοτικά κάτι.
4: Όχι, wow. Ποιοτικά, χάλια, χάλια.
3: Λοιπόν, Ηρακλής Ατρόμητος.
4: Δύσκολο
3: σετ αποδόσεων. Φαβορεί τον Ατρόμητο.
4: Ναι.
3: Έτσι. 2,90 ο Άσος, 2,50 το διπλό.
4: Οκ. Okay.
3: Πήραμε το διπλό στην Τρίπολη σε αποδόσεις over του 4, κοντά στο 5 κιόλας.
4: 4,60.
3: Άλλοι 4,90.
4: Πριν ξεκινήσει το μάτς, 4,60.
3: Εδώ φαίνεται ένας φαβορητισμός του Ατρόμητου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το βρίσκω λογικό.
4: Μπορεί, μπορεί
3: θα θεωρούσα
4: να
3: ότι οι ανάποδες αποδόσεις ήταν φυσιολογικές. 2,50 με 2,90. Γιατί ο Ηρακλής ξαφνικά δεν έγινε ομαδάρα, ούτε έμπειρη, ούτε έδεσε. Αλλά και ο Ατρόμητος έπαιξε δύο ντέρμπι. Είπαμε ντέρμπι. Με την Καλαμάτα ήταν κάκιστος.
4: Πολύ. Ίσως αν το μάτς ήταν στο Καφτατζόγλιο, να ήταν αυτές οι αποδόσεις. Ναι, να ήταν οι αποδόσεις κάπως μοιρασμένες, θεωρώ ότι θα ήταν φαβορί ο Ηρακλής εγώ.
3: Λοιπόν, η εντεκάδα που κατέβασε τώρα. Ο
4: Ατρόμητος.
3: Ο Ατρόμητος, ο κύριος Κέρκεζ, έτσι, Χουτεσιώτης στο τέρμα. Λίρατζι, που θέλει να δώσει απαντήσεις. Θα κάνει μάτς πολύ καλό, Λίρατζι, να ξέρεις. Γιατί θέλει να αρχίσει ο Ηρακλής και ο Ηρακλής τον ήθελε. Κάποια στιγμή, αφού, τέλος πάντων, Ούρονεν από την άλλη, Μίτογλου με Σταυρόπουλο στα center back. Σταυρόπουλος έβαλε ένα αυτογκόλ.
4: Ναι.
3: Αλλά ήταν γενικά πάρα πολύ καλός. Καραμάνισμα του Σαμί στο κέντρο. 4-2-3-1 παίζει ο
4: Ατρόμητος. Ναι, ναι, ναι.
3: Τριάδα μπροστά. Ζούμπερα από τη μία, Τζοβάρα από την άλλη, Νούνιες από τον επιθετικό. Με σέντερφορ τον Τσιλούλη.
4: Ναι.
3: Ωραία. Οι αλλαγές μπήκε ο Πνευμονίδης, ο Τσαντίλας, ο Σερτζίνιο και ο Τσιγάρας. Ο Πνευμονίδης θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να τον βάλει και βασικό αυτή τη φορά.
4: Εγώ πιστεύω.
3: Όπως
4: ότι
3: επίσης και το Τσιγκάρα αντί του Καραμάνι.
4: Θα έχει τρεις αλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ο Τσιγκάρας μαζί με τον Μουτουσαμί,
3: okay.
4: Που είναι παιχταράς και έβαλε και μια γκολάρα.
3: Ο Μουτουσαμί είναι παιχταράς, τον ήθελα να τρελώσω. Θέλω να τρελώσω.
4: Άστο. Πιστεύω ότι θα παίξει ο Τσιγκάρας στη θέση του Καραμάνι. Πιστεύω ότι θα παίξει ο Πνευμονίδης αντί του Τζοβάρα στα εξτρέμ.
3: Okay.
4: Και πιστεύω ότι θα παίξει και ο Σερτζίνιο σέντερ φορ αντί του Τσιλούλη.
3: Θεωρώ ότι θα παίξει ο Τζοβάρα στα εξτρέμ με τον Τζούμπερ και θα βγάλει τον Νούνιες. Και θα βάλει τον Πνευμονίδη.
4: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
3: Και, αλλά θεωρώ ότι θα βάλει τον Τζιλούλη πάλι σε τερφόρ.
4: Ναι, οκ. Okay.
3: Θεωρώ ότι θα βάλει τον Τζιλούλη γιατί δεν. Κάπως θέλει σε τερφόρ ο Ατρόμητος, το είχαμε πει. Και τέρμα θέλει. Πήρε τον Σενεγαλέζο, τον Ντιέγκ.
4: Ναι.
3: Δεν τον έχει. Με τον Πασαρέκο στο κύπελο τον έβαλε.
4: Ναι.
3: Έτσι. Αλλά τόσο τώρα εμπιστεύεται τον Χουτεσιώτη. Θα δούμε.
4: Αρκετά καλή ομάδα μέσα επιθετικά.
3: Δεν έχει κακό ρόστερ. Έχει για μένα ρόστερ 5-8.
4: Ρόστερ δεν ξέρω. Ενδεκάδα όμως. Δηλαδή αν πάρει 11 παίξει σίγουρα. Ναι, πολύ, πολύ ποιότητα έχει.
3: Όμως θεωρώ ότι είναι μια ομάδα κάπως soft.
4: Ναι.
3: Θεωρώ δηλαδή ο Ηρακλής να μπει με το μαχαίρι στα δόντια και μπει να πάρει το μάτς. Να τους πατήσει, να τους ανατινάξει. Με αγωνιστικά να τους ανατινάξει, έτσι, γιατί τώρα μην έχουμε άλλα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πέρα ο Ηρακλής μπορεί να πάρει το μάτς, δηλαδή να μπει να τους ευνηδιάσει.
4: Ναι.
3: Πρέπει να μπει ο Ηρακλής πολύ δυνατά. Πρέπει να μπει για να πάρει το παιχνίδι.
4: Εγώ είδα μια ομάδα, επειδή κάθισα και είδα ένα-δύο παιχνίδια του Τρομήτου, η οποία προς μεγάλη μου έκπληξη δεν έχει συνοχή μεταξύ τους. Και το θέμα είναι ότι μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη γιατί το 80% του ρόστερ είναι το ίδιο από πέρυσι.
3: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
4: Νομίζω και ο προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το
3: κέρδισε. Όποιος θέλει να πούμε ότι μπορεί να πάρει τηλέφωνο 2317-003858. Έχουμε γραμμή. Α, βγάλ τον. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Βασίλης Βασιλείου.
4: Γεια σου, ρε Βασίλη.
5: Τι κάνουμε,
3: όλα καλά, αδερφέ μου, εσύ.
5: Τέλεια, εδώ, χαλαρά. Εδώ, λίγο κουρασμένος, αλλά σας βλέπω.
3: Μάλιστα.
5: Είπα να σπάσω το ρόδι σήμερα.
3: Σπάστο.
5: Πάμε για μεγάλη νίκη, θα γίνει χαμός. Πάμε για το 2-2 και είμαστε έτοιμοι για όλα. Και μετά με τον αγαπημένο συμπολίτη, να το πω έτσι.
3: Άστο. Εγώ θέλω ένα από τα μάτς. Μπορεί να είμαι κομπλεξικός, αλλά θέλω τώρα αυτό το μάτς δηλαδή για μένα. Πάρτο και μετά πας στον Άρη άνετος.
4: Ναι, σωστά.
3: Δεν πας με σφιγμένος για βαθμούς. Που πάντα εκεί μπορείς να τους πάρεις πιο εύκολα.
5: Έτσι, έτσι.
3: Τι γίνεται,
5: Καλά, καλά. Μια χαρά, κούραση εδώ, ταλαιπωρία.
3: Δουλεύες.
5: Έλα.
3: Δουλεύες.
5: Πρωινός, 8-4, έκατσα και μια ώρα παραπάνω.
3: Έτσι, βολτά.
4: Άνετος όμως τώρα, το βράδυ, Παρασκευούλα.
5: Άνετος, ναι, βλέπω εσάς, χαλαρός, ναι. Σε λίγο θα ξαπλώσω γιατί αύριο είμαι 7 η ώρα.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Έλα κατευθείαν Βόλο μετά, Βασίλη.
5: Μετά θα αφαιθώ στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Φελάνο, καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα GM, δεν τα είπα.
3: Δεν πήρα, τα πάμε ανάποδα.
5: Επειδή ήθελα πάρα πολύ να δούμε ποιο μοιάζει, ποιο μου θυμίζει ο Φελάνος.
4: Ποιον, ναι, ναι. Ποιον. Oh.
5: Παιδιά, είναι ίδιος. Θα το γουγκλάρετε με τον Βαγγέλα.
4: Όχι ο Βαγγέλα, το γνωστό.
5: Με τον Μάρκο από τους πτήθους καρδιάς.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Θα δούμε.
4: Για να το γουγκλάρουμε.
3: Ωραία.
5: Εντάξει, έχει μαλλί βέβαια αυτός, αλλά άμα το αφήσεις θα είσαι έτσι.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
5: Πάμε να πάρουμε το διπλό αυτό.
3: Γερά, μωρέ. Γερά.
5: Έτσι, γερά με τσαμπουκά. Υγεία σε όλους, υγεία στο σύλλογο. Χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε. Σε αυτό το λίγο. Το τσικ αυτό.
3: Να σε καλά, αδερφέ μας.
5: Και φιλιά. Πάμε γερά. Πάμε γερά, ρε παλικάρια, φιλιά.
4: Γεια σου, ρε Βασίλη, και εμείς.
3: Λοιπόν, ο Σταύρος Σούσκας, ο αδερφός, λέει πήρε τον Περέα.
4: Ναι, πήρε τον Περέα, το ξέχασα. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Σταύρο, μπορεί και
3: πολύ
4: να το βάλει.
3: Καλή χρονιά
4: δασκό.
3: Τότε στο.
4: Ναι, ναι, στα Γιάννενα.
3: Ναι, τον πήρε μετά στο Στουτγκάρδη, λέει. Ο Ατρόμητος πιστεύω είναι κατηγορία ίδια με Βόλο Τρίπολη. Διαφωνώ.
4: Όχι, διαφωνώ κι εγώ. Ο Ατρόμητος έχει πολύ πίτι και ομάδα.
3: Είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτές τις δύο.
4: Αν και.
3: Σαν ρόστερ, έτσι.
4: Ο Βόλος πήρε δύο παίκτες στο κέντρο. Παραπροχθές και χθες. Πάρα πολύ καλούς.
3: Όπως και να έχει, πρέπει να καταληφθούμε το παιχνίδι νικώντας σε σχέση με τους συμπολίτες. Έτσι ακριβώς. 2-1-3-1 λέει. Πιστεύω ότι ένα γκολ θα φάμε, λέει. Ρωτήσε τον Βασίλη αν πήγε στο σούπερ μάρκετ, παιδιά. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε, τα λέει από μόνος του.
4: Κάθε φορά που μπαίνω σε σούπερ μάρκετ, ακούω την ένρινη φωνή του Βασίλη να μου λέει τον αριθμό των διαρκείας.
3: Καλημέρα στα δύο. Καβλιάρικα Ηρακλάκια.
4: Γεια σου, Ντιμιντάλ.
3: Και στον Ινκόγνητο. Πού να ξέρεις τι καβλιάρι είναι αυτό του GM.
4: Ο Ινκόγνητο έπρεπε να δεις πριν που είχε τα μαλλιά του και τα έκανε και έτσι με τα χέρια να
3: πούμε. Λιτά, λιτά τα μαλάκια του.
4: Τώρα τα δεσε πάλι, βλέπω.
3: Οπότε αυτό είναι λίγο στη Super League. Για να δούμε τι θα γίνει.
4: Τι μας επιφυλάσσει και αυτή η αγωνιστική.
3: Ναι, το πρώτο μάτς είμαστε εμείς. Έχει 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη.
4: Ολυμπιακός Όφη.
3: 6 βαθμούς,
4: Ναι, ναι. Άρα μένει στους 6.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα. Ο Αστέρας δεν συγκρίνεται με καμία από τις ομάδες που είπατε είναι χειρότερη του πρωταθλήματος. Ποιοτικά διαφωνώ και μπορεί να. Και μπορεί να πάρει τα πάνω ότι είναι μια καινούργια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, αλλά είναι όλοι επίσης καινούργοι. Μπορεί και να αλλάξουν τον προπονητή.
3: Για να δούμε. Στην Καλαμάτα.
4: Όχι. Στον Αστέρα.
3: Ναι.
4: Ο Τσιριγότης φεύγει ελεύθερος για πανίωνο του. Τα λέγαμε τότε Θοδωρή να μείνει στο Ηρακλή, αλλά δεν μας άκουσε. Εντάξει.
3: Καλά έκανε και δεν μας άκουσε.
4: Καλά έκανε και δεν μας άκουσε.
3: Ήταν λίγο άτυχος, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Εντάξει. Να κάνουμε. Μακάρι να πάει στον Πανέλο με τον Μάναλ να βάλουν από 30 γκολ.
4: Και να πάνε και καλά, ναι. Βοηθήσαν τον Ηρακλή και οι δύο.
3: Ναι, βέβαια.
4: Παιδιά, πόσο είναι τα διαρκείας.
3: 3.000. Δεν ξέρω αν τα ξεπεράσαμε.
4: Βόλος, Λιβαδιά και Τρίπολη θα πέσουν μόνο άμα θέλουν οι πρόεδροι τους. Για Λιβαδιά και για Τρίπολη διαφωνώ. Για Βόλος συμφωνώ.
3: Κάποιος από τους τρεις θα πέσει σίγουρα πάντως.
4: Ναι.
3: Έτσι πιστεύω. Δηλαδή δεν πάει τριλτό σου φέτος.
4: Ρε φίλε, άμα είναι κάποιος από τους τρεις, όλος είναι Καλαμάτα τώρα. Μην με τρελαίνεις.
3: Εγώ την Καλαμάτα την έχω σίγουρη.
4: Ότι θα πέσει.
3: Έτσι ακούγεται πολύ.
4: Ρε φίλε, άμα πάει τώρα στο γήπεδο της να παίξει τέλη Νοέμβρη, μέχρι τότε θα έχουμε παίξει και 12 αγωνιστικές. Θα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος οριακά.
3: Ένα.
4: Τέλος πάντων, θα δούμε. Μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Κάτσε να δούμε τώρα, μην κάνει κανένα 3-0 το Βόλο να πούμε.
4: Καλησπέρα, Λάνια. Έκλεισε στήρα να έρθει Θεσσαλονίκη από Λονδίνο για το πρώτο εντός. Με Λιβαδιά τα λέμε εκεί. Γεια σου, Λόντον Ήρα 10, να έρθει να μας γνωρίσει.
3: Μεγάλε, Λόντον.
4: Μεγάλε.
3: Σιωπή, η σιωπή των αμνών. Πρέπει να μάθουμε να βάζουμε στόπ σε όλο αυτό τον πόλεμο που τρώμε. Παιδιά, Κηφισιά ή Καλαμάτα. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Κηφισιά θα πέσει.
4: Ούτε εγώ πιστεύω ότι η Κηφισιά θα πέσει. Αλλά θέλω να σου πω, η Κηφισιά στα πρώτα μάτς με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ και όλα αυτά είναι πολύ συμπαγής και σφιχτή και σκληρή. Μία ομάδα που το έκανε αυτό, μία ομάδα που το έκανε αυτό πρόπερση και έπεσε ήταν η Άθενς Καλυθέα. Στα ντέρμπι έπαιρνε από παντού ισοπαλίες, ήταν σκληροτράχυλη, είχε πολύ καλούς παίκτες. Παρ' όλα αυτά, στα μάτς τα οποία καλή ώρα μεθαύριο που έπρεπε να δημιουργήσει αυτή και να κερδίσει, έχανε.
3: Κοίτα, και ο Λεβαδιακός είναι δύσκολος γιατί έχει τρία κλαρίνα.
4: Ο Λεβαδιακός. Ναι.
3: Και τα κλαρίνα αυτά.
4: Και με ένα ρόστερ που δεν δικαιολογεί αυτή τη στιγμή το πώς παίζει, έτσι.
3: Ναι. Και τα τρία κλαρίνα, κάτσε να σου πω γιατί δεν... έχει ένα ντέρμπι νομίζω μόνο. Κάτσε να σου πω λίγο. Όχι, και πάω και Παναθηναϊκό είχε.
4: 3.020 διαρκείας. Πάμε λίγο.
3: Μέχρι το μάτς τη Λιβαδιά θα διατίθενται. Τα διαρκείας.
4: Ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι. Το πρώτο μάτς το Καθατζόγλιο δηλαδή. Ναι.
3: Λοιπόν...
4: 3.030 πλάς.
3: Άντε.
2: Πήρανε 10 μέχρι να στείλει.
4: 10 πλάς.
3: 25 του μηνός έχουμε πάρα πολύ μεγάλο event εδώ στον Εραστέχνη. Θα έχουμε την παρουσίαση Φανάς Βόλεϊ, Media Day. Μια κοινή προπόνηση όλων των Ακαδημιών του Ηρακλή με πάρα πολλούς σταθμούς. Πάρτι, DJ, μουσικές. Μια καταπληκτική μπλούζα. Βάλτε λίγα λεφτά στην άκρη.
4: Ναι.
3: Ένα εντάρι-ξεντάρι πώς θα τα κάνει. Βάλτε λεφτά στην άκρη να την πάρετε. Είναι από τις πιο ωραίες φανέλες που έχει βγάλει ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια. Θα τη λατρέψετε. Είναι και limited edition. Δηλαδή για μένα πρέπει να οπωσδήποτε εκεί τη μέρα να πάρετε αυτή τη φανέλα. Είναι καταπληκτική. Εγώ την περιμένω πώς και πώς να την αγοράσω. Ναι. 25 του μηνός λοιπόν, Παρασκευή, κανονίστε από τις 6 ώρα να είστε free μέχρι και τις 10-11 η ώρα το βράδυ. Να κουστάρουμε, να περάσουμε όλοι μαζί τέλεια και εκείνη τη μέρα δεν θα κάνουμε κομπή, θα δούμε πώς θα τη βάλουμε.
4: Ναι.
3: Το καλό πιο είναι, έχει διακοπή. Οπότε δεν έχει μάτς από τον Κυριακό εκείνο.
4: Ωραία.
3: Για να χάσουμε το μάτς. Θα ενημερωθείτε, απλά 25 και κυκλώστε την ημερομηνία αυτή, να είστε εκεί. Μπείτε και παίξτε στο Ιταρό, μπείτε, διαβάστε και λίγο το site. Καρφιτσωμένο το site μας είναι.
4: Ναι, είναι καρφιτσωμένο.
3: Ωραία, για καρφιτσωσε λίγο το Fantasy τώρα. Μπορούν μέσα του Ιταρό να μπουν στο Fantasy, οπότε το ίδιο είναι. Εντάξει, είναι το ίδιο.
4: Και πέρυσι ήταν τα ίδια και η Λάρισα πέρυσι το ίδιο εντός. Ναι, η Λάρισα έφερε ισοπαλίες και χ και τέτοια, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή. Η Καλυθέα πρόπερση δεν ήταν κακή. Ήταν πολύ καλή. Γενικά δεν ήταν κακή, αλλά εντάξει, έπεσε. Όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο, αφού θέλουν να είναι όλοι σε ένα, να σπεί κάποιο τον Καραπαπά, να διαιρεθούν όλα ισότιμα. Να δούμε τώρα τι άποψη θα έχει. Ναι, προφανώς, γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει καμιά 10 εκατομμύρια τώρα από την Κοσμοτέ. Ας διαιρεθούν όλα να πάνε τα ίσα στις ομάδες, να δούμε. Πείτε... Ακριβώς ένα μήνα αγώνα Ηρακλάρα Λεβαδιακός. Έτσι.
3: Γνώμη για εμπλοκή μετακίνηση στο μάτς με Άρη με την αστυνομία και γράφει ένα τέλο θα πέσει στο live αν την πούν. Ναι, ρε φίλε, έτσι ακριβώς είναι. Τι, πολύ ντροπή σήμερα, πολύ ντροπαλός ο λαός. Δεν παίρνει τηλέφωνα.
4: 23-17-00-38-58.
3: Ναι, ρε παιδιά, πάμε λίγο. Δηλαδή, εντάξει. Μην είστε ντροπαλοί. Ελάτε λίγο να μιλήσουμε, να γουστάρουμε. Να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, για να δούμε στο μπάσκετ τι γίνεται. Θα πρέπει να δω το μάτσο όλο μετά ώστε να το αναλύσουμε. 43-46 κερδάει ο Ηρακλής. Και rebound ο Ηρακλής. Κανονικό μάτσο είναι ή AI.
4: Κανονικό είναι, σαν τα virtual φαίνεται.
3: Ναι ρε φίλε.
4: Πού ταξίδεψε η ομάδα, σε ποια
3: στη
4: χώρα?
3: Στη Ρουμανία.
4: Ρουμανία.
3: Για να δούμε εδώ, ωραία προσπάθεια. Τρώμε τάπα, rebound, δύο βολές για τον Ηρακλή.
4: Μπράβο.
3: 43-46, θα τα δούμε όλα μετά, θα δούμε και τους παίκτες για αυτά.
4: Πού θα είμαι ταξίδι Κρήτη 25 Νάτου, τελείωσε το καλοκαίρι. Τελείωσε το καλοκαίρι.
3: Εντάξει, θα την αρχούμε.
4: Ταξίδι πουθενά, όλοι στο Ιταρό, εδώ στο event.
3: Ναι. Εδώ χαμός γίνεται τον κόσμο του Ηρακλή μέσα. Το ίδιο σχολιάζουν. Προφανώς πρέπει να έχει και κάποιους ανθρώπους εκεί που είναι Ηρακλή στη Ρουμανία να έχουν πάει στο μάτς γιατί κάτι γράφουν, ας πούμε.
4: Μπε στο live του μάτς και γράψε beat όλη στην εκπομπή.
3: Φαντάζεσαι.
4: Πολύ καλός ο Γιώργος Αρνόκουρος. Λένε ότι εντυπωσιάζει. Εγώ προσωπικά δεν τον είδα και δεν είχα και την ευκαιρία να δω το φιλικό με την ΑΕΛ Μεσού.
3: Έχω την εντύπωση ότι ο Σταυρακόπουλος δεν έχει πάει γιατί σήμερα, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, έκανε προπόνηση ατομική εδώ το πρωί στο Ιβανόφιο που ήμουνα.
4: Okay.
3: Είχαμε κάποια δραματάκια εδώ που συμβαίνανε το πρωί για καλό. Θα είμαι ταξίδι Κρήτη. Πετράν δεν πειράζει, αγόρι μου. Δεν πειράζει.
4: Πάμε.
3: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ερακλάκια μου, τι κάνετε?
3: Για χαρά, όλα καλά, φίλε.
4: Όλα εσύ. Καλά, εσύ?
6: Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εγώ τώρα περίμενα θεωρητικά το Πανθεσσαλικό, η έδρα μας, δεν είναι?
3: Δυστυχώς, ναι.
6: Ναι, όχι, με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, είναι η έδρα μας.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι.
6: Για ποιο λόγο, πρώτον, να μην μπορούν να κατέβουν... να μην μπορεί να γίνει μετακίνηση με πούλμαν. Ένα.
3: Υπάρχει η αφορμή είναι, για μένα δεν είναι σωστό εννοείται, η αφορμή είναι ότι δεν είναι μάλλον επίσημα ότι πάει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Χαζά χαμένα.
6: Δηλαδή άμα ήμασταν στο σύνδεσμο, παράδειγμα τώρα λέω, έτσι, και ήμασταν μαζεμένοι σε ένα σύνδεσμο και πέραμε λεωφορείο από το σύνδεσμο για να πάμε στο Καφτατζόγλιο, τι θα μας το επέτρεπαν?
3: Φαντάζεσαι. Όχι μάλλον.
6: Λέω τώρα.
4: Από το σύνδεσμο στο Ιβανόφιο μέχρι το πάρκινγκ του Καφτατζογλίου.
3: Μάτ στο Μουσείο Αθλητισμού.
4: Ακούς, πόσο ωραία θα ήταν να το κάνουμε αυτό στο μάτσο το Λεβαδιακό?
3: Και προσαγωγή.
6: Ετοιμάζεται τα πούλμαν λοιπόν. Λοιπόν, το άλλο. Αφού γίνονται όλα αυτά με το Καφτατζόγλιο, ας μην πληρώσουμε αυτούς τους μήνες.
3: Ανέβασε λίγο το πώς ακούγονται οι ακροάτες, γιατί δεν ακούει ο κόσμος. Για μιλά.
4: Καλύτερα, ναι.
6: Τώρα είμαστε καλύτερα.
4: Ναι, τώρα είμαστε τέλεια.
6: Λοιπόν, το άλλο. Αφού αυτούς τους μήνες μπαίνει μέσα η ομάδα και άποψη ότι δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στο γήπεδο, όλος βασικά ο κόσμος, γιατί παντού ακολουθάει ο κόσμος του Ηρακλή.
3: Έτσι.
6: Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να κάνει αυτές τις μετακινήσεις. Έτσι.
3: Σεβαστό.
6: Ναι, ωραία. Γιατί το Καφτατζόγλιο μας παίρνει πάλι χρήματα και αυτά τα χρήματα που ήταν να δώσουμε αυτούς τους μήνες στο Καφτατζόγλιο να μην τα δώσουμε στο Πανθεσσαλικό, ο Μονοβασιώτης ας πούμε, αντί να τα δώσει στο Καφτατζόγλιο να τα δώσει στο Πανθεσσαλικό και αυτοί που έχουν διαρκείας να μην πληρώσουν εισιτήριο.
3: Τώρα το Καφτατζόγλιο δεν παίρνει χρήματα για να είμαστε γηπεδοχοί, βάζουν χρήματα για τις δουλειές που πρέπει να γίνουν. Ανάλογα το ματς πληρώνουμε το Καφτατζόγλιο.
6: Ναι, αλλά θεωρητικά κάποια χρήματα θα πήγαιναν στο Καφτατζόγλιο. Τα αντίστοιχα χρήματα θα πάνε τώρα στο Πανθεσσαλικό για να παίξουμε σαν εντός έδρας εκεί πέρα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
4: Ουσιαστικά εννοείς για να νοικιάσουμε το γήπεδο όπως κάναμε το Καφτατζόγλιο που κάνουμε, ας πούμε.
6: Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν διαρκείας να μπουν μέσα στο Πανθεσσαλικό τζάμπα?
4: Τζάμπα θα μπουν.
6: Α, γιατί κάπου, ρε παιδιά, διάβασα ότι δεν θα ισχύει το...
3: Όχι,
4: 1000% το διαρκείας.
6: Οκ, εντάξει.
3: Εννοείται ισχύουν τα διαρκείας. Καλά, το έχεις.
4: Άμα δεν ισχύουν και τα διαρκείας.
6: Παιδιά, το είδα, μπορεί να διάβασα εγώ λάθος.
3: Όχι, μωρέ, μπορεί να το γράψαν κιόλας, δηλαδή, ξέρεις.
6: Ναι, μπορεί να γράφτηκε και λάθος ή να διάβασα εγώ εκείνη την ώρα λάθος, αλλά... Πραγματικά πήγα να τρελαθώ και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
6: Anyway. Μακάρι να πάρουμε τώρα τη νίκη. Άμα πάρουμε αυτή τη νίκη θα είναι πολύ μεγάλο βήμα. Πολύ μεγάλο βήμα.
4: Βέβαια, μακάρι. Θα είσαι.
6: Θα ξεφύγουμε. Πες Δημήτρη, δεν σ' άκουσα.
4: Θα είσαι.
6: Δεν θα μπορέσω τώρα να είμαι, αλλά εντάξει, γενικά όπου μπορώ σκάω.
4: Καλά, αλλά το ξέρουμε, σε βλέπουμε.
3: Μεταβίβαση κάνε τα στάσου.
6: Ναι, εννοείται. Άμα...
3: Παιδιά, μέχρι 9 το πρωί είναι. Δείτε λίγο, ναι. Όσοι θέλετε, όσοι δίνετε, όσοι κάνετε.
6: Ναι, εννοείται. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, προφανώς. Όποιοι πάνε εκεί πέρα, προσοχή, γιατί καραδοκούν όλοι.
3: Παρακαραδοκούν τσίπουρα.
6: Ναι, και αυτό εννοείται. Να πάρουμε την νίκη, να χαμογελάσουμε λίγο χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας τώρα τι γίνεται. Να αρχίσουν λίγο και οι άλλοι να μας βλέπουν, έτσι να σηκώνουν λίγο τα κεφάλια, να μας βλέπουν λίγο προς τα πάνω, λίγο να,
3: έτσι, ρε φίλε,
6: να φορέσουν κανένα πάμπερς. Και με τη λιβαδιά μετά θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
3: Άντε γερά.
6: Χίλια χρόνια Ερακλή.
3: Χίλια χρόνια και άλλα.
4: Φιλιά πολλά.
6: Τα φιλιά μου. Καλό
3: φιλιά,
6: βράδυ.
3: Φιλιά.
6: Χαιρετώ.
3: Ναι, δώσε τα διαρκές, παιδιά. Οπωσδήποτε, για να μην ισχύουν τα διαρκείας, λέει και η Μαρίνα.
4: Βγήκε
3: η
4: αποστολή, όχι ακόμα.
3: Όχι ακόμα, θα βγει σήμερα, αλλά λίγο αργότερα. Μεγάλο το δίλημα του Ματζάρη.
4: Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε οριακά, ακούγονται, το φτιάξαμε.
3: Ο τεράστιος αυτός GM. Ο τεράστιος GM τα έχει φτιάξει.
4: Εντάξει. Επιτρέπεται να φορέσουμε.
3: Αλήτης.
4: Επιτρέπεται να φορέσουμε φανέλα και κασκόλ του Ηρακλή. Ναι.
3: Μόνο κοντομάνικο. Μαγριμάνικο, ναι. Και αμάνικο δεν επιτρέπεται.
4: Πάμε. Καλησπέρα.
7: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Ωραία φωνή. Γεια.
2: Να ζήσεις, Νίκο, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις. Με άσπρα μαλλιά έχεις.
7: Λοιπόν, σκεφτόμουν σήμερα, ναι. Πώς είναι να είσαι αστυνομικός διευθυντής εκεί της Θεσσαλίας?
3: Χάλια σίγουρα, γιατί και της καρδίτσας προβλήματα έχει.
7: Φίλε, φαντάσου τον λίγο, έτσι, Θεσσαλία κάμπος, έτσι τίποτα. Ένα σαν τέτοιο, σαν σερίφι αστυνομικό τμήμα, ρε παιδί μου. Το σκεφτόμουν στο μυαλό μου, είχα, ρε παιδί μου. Και του έρχεται το φαξ και το λέει κόψτε το. Τι να στο κόψετε το, δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει φαξ.
7: Έτσι είπα.
3: Δεν τηλεμιώ.
7: Δεν υπάρχει φαξ. Δεν έχουν καν φαξ.
3: Μήπως δεν έφτασε ποτέ και είπαν η μία απάντηση είναι άρνηση, ας πούμε. Να σου πω εγώ, μ' αγαπάς και δεν μου απαντήσεις ποτέ, ρε, σαν να μου λες όχι.
7: Λοιπόν, τι έχω κάνει. Έχει κάνει δύο εβδομάδε τώρα. Έχω βάλει παντού σε όλα τα δωμάτια μια φωτογραφία του Μανουβασιώτη. Και προσπαθώ να τον διαβάσω.
4: Και εγώ νόμιζα του Παύλου.
7: Σαν το Μανουβασιώτη, ναι, μοιάζει λίγο. Φέρνει, ναι.
3: Έχω λίγα μαλλιά ακόμα και δεν είμαι.
7: Λοιπόν, και ανακάλυψα γιατί το κάνει όλο αυτό. Ποιο είναι το επόμενο εντός που παίζουμε?
4: Με Λεβαδιακό.
7: Το Βόλο θα παίξουμε. Ποιο είναι το επόμενο με το Λεβαδιακό?
4: Με την Κηφισιά νομίζω ή με την Καλαμάτα, κάτι τέτοιο.
7: Κηφισιά είναι, νομίζω.
4: Κηφισιά, ναι.
7: Και εκεί στο Βόλο θα παίξουμε.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, γιατί θα γίνει αυτό?
4: Και θες να σου πω ποιο είναι το αμέσως επόμενο, γιατί ξέρω νομίζω πού το πας.
7: Παναθηναϊκός είναι.
4: Ναι.
7: Δεν ξέρεις πού το πας. Λοιπόν, ο Μενεπασχέτης αυτό που κάνει, το κάνει για ένα και μόνο λόγο. Ρε παιδί μου, είσαι δίτης, ωραία. Έχεις βουτήξει, έχεις φτάσει βαθιά να πούμε, σφουγγαράς.
3: Θέλω να δω που θα καταλήξει αυτό.
4: Ναι.
3: Ναι.
7: Δεν θέλεις, ρε παιδί μου, με το που πιάσεις το σουγκάρι, τι κάνεις? Πηδάς κατευθείαν σε βγάζουν πάνω να πούμε.
3: Όχι.
7: Θέλει προσαρμογή, θέλει να δουλέψει, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν έχουμε γυρίσει όλη την επαρχία να πούμε τώρα. Δεν γίνεται μια τιμή ξανά που μας βαθμική κατευθείαν μπαμ.
4: Ναι.
7: Πρέπει να φάμε μια ταλαιπωρία, να υπάρχει σιγά σιγά να γίνει, ομαλά να γίνει αυτή η διαδικασία.
4: Ηρακλείδικα.
3: Ωραία. Κατά. Άρα το πάει οπότε έτσι, λες.
7: Το πάει έτσι. Μέχρι να γίνει το μεγάλο σοκ με το Παναθηναϊκό. Να έχει και 20.000 κόσμο το Καφταντζόγλιο.
3: Και να πει και τώρα ήρθε η ώρα.
7: Αυτή είναι. Γεια σας. Παιδιά, τους θυμάστε, αυτή είναι. Πάρτε τους.
4: Εγώ λέω να παίξουμε στο Βόλο και με τον Παναθηναϊκό. Και 17η αγωνιστική 20 Ιανουαρίου. New Year, New Me, New Stadium, όλα αυτά.
7: Να παίξουμε
4: με τον Μπάκο Καφτατζόγλου και να έχουμε 30.000, ας πούμε.
3: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια.
4: Ναι, ναι.
3: Ρενέ.
4: Και να το ανεβάσει το ρηπό.
3: Πώς ήταν ο Ρενέ, δεν πουλάνε κάτι Ρενέ, τα λαβέρια τώρα παντού, Παγουρίνο και τέτοια. Μπορεί να γίνει Μονέ.
4: Ναι, Ρενέ, Μονέ.
3: Να είναι Μονέ και να είναι πίτα μονόχνοτα.
7: Λοιπόν, εγώ για άλλο λόγο σας πήρα. Η αλήθεια, ο λόγο που σας πήρα είναι ότι θέλω να πω πολλά ευχαριστώ. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τρέχουν όλη αυτή τη φάση. Σε όλους και σε εσάς και σε όλους που φαίνεται.
3: Καλά, τώρα αυτοί που κάνανε τα ρο και τα έργα που κάνατε εσείς εκεί.
4: Αδιανόητα.
3: Τα site, τα. Το φάντασμα.
7: Μιλάμε για πάρα πολλές ώρες δουλειάς και ποιοτικής δουλειάς. Ο Αχιλλέας, ο Θανάσης, ο THPD, όλα αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, που δώσανε πόνο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να πω τα ονόματα όλων των άλλων, ρε παιδί μου, μπορεί να μην θυμούν που και να ακουστούν.
3: Εντάξει.
7: Και το είπα κιόλας και αυτούς, δεν ξέρω αν θέλουν κιόλας, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πω να στηρίζετε τον Ηρακλή, το Ιταρό, να στηρίζετε τον Ηρακλή.
3: Να στηρίξετε, βέβαια.
7: Το φάνταση πηγαίνει τρένο, είναι γύρω στα 400 άτομα που εδώ πήγα.
3: 485, ρε, γιατί μάστρος.
7: 45, δεν θυμάμαι.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: 500, ναι, δεν θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι.
4: Σχεδόν 500.
3: Και είμαι 43ος, okay. Γι' αυτό θέλω να το τονίσω.
7: Δεν γίνεται να είσαι 43ος. Δεν γίνεται να σε περνάω, ρε φίλε. Έκανα τεστ και πάτησα random άτομα, να ξέρεις.
3: Και τι είσαι?
7: Τι είμαι? Λίγο πιο πάνω από σένα,
3: μάλλον. Χριστός η Παναγία. Για να δούμε τώρα με τον Ανατρόμητο. Να δούμε.
7: Okay. Δώστε πολύ boost τις επόμενες δύο, δηλαδή αυτήν την αγωνιστική και την επόμενη. Γιατί προσπαθούμε να κυνηγάμε κάτι που άμα γίνει θα μαλώνεται ποιος θα βγει πρώτος.
3: Εννοείται.
7: Θα έχει δώρα ωραία και πλούσια αν γίνει, αν τρέξει αυτή τη φάση που λέμε, αλλά θα δούμε. Εντάξει, okay.
3: Κάτι θα κρυφθεί
7: όλο αυτό. Αυτά τα χάρηκα που τα είπαμε.
3: Ναι.
4: Και εμείς που σ' ακούσαμε.
7: Τα φιλιά μου.
3: Πάρα πολλά φιλιά. I love you. Να είσαι καλά και χαρά.
4: Και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ.
4: Για...
3: Λοιπόν, γράφει εδώ sold out κερκίδα του Άρη στη Λευκοσία. Και η φωτογραφία είναι αυτή. πρέπει να πήραν 26 εισιτήρια.
8: Κάτσε λίγο, 1, 2, 3, 4.
3: Δηλαδή, γράψτε συγχαρητήρια στο λαό του.
2: Εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι που πήγαν να δουν τον
3: λαό του. Μπράβο του.
8: Μπράβο, ναι, μπράβο.
3: Τι σολτά,
2: δεν το λέμε γι' αυτό. Είναι λε και τέλο πάντων.
3: Δηλαδή, τόσο γλύψιμο στον Ξιάο.
8: Ναι. Υπερβολή. Μόνο εγώ δεν κατάλαβα τι είναι ο φίλος ενός, ότι και καλά αυτό είναι ένα κόλπο του Μονέ για να έχει πάρα πολύ κόσμο με τον Παναθηναϊκό, επειδή θα είναι το πρώτο ντέρμπι που θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο και το πρώτο εντός, ας πούμε, που είναι της χρονιάς, να παίξουμε όλα τα μάτς έξω έτσι ώστε ο πολύς ο κόσμος θα πάει με τον Παναθηναϊκό.
3: Για να δούμε. Τώρα, μακάρι να
2: Παύλο, έχω κάποιο...
3: Ναι!
2: Κάποιο οπαδί της εκπομπής,
3: ναι,
2: και εγώ μαζί και ναι, κάποιες οπαδές της εκπομπής,
3: ναι, οπαδές,
2: σε κράζουν γιατί είσαι στο κινητό συνέχεια.
3: Μα βλέπω το YouTube, τα μηνύματα.
2: Δεν κάνεις αυτό. Τα μηνύματα στο YouTube δεν τα βλέπεις πατώντας. Κάτι άλλο κάνεις, κάπου μιλάς.
3: Απάντησε σε ένα φίλο.
8: Εγώ που είμαι δίπλα του.
3: Απάντησε σε ένα
8: εγώ
3: φίλο.
8: Εγώ είμαι δίπλα του, βλέπω, αλλά δεν μπορώ να πω.
3: Σε ένα φίλο που μου είπε ότι θέλει δύο μπλούζες αύριο από το Ιεραστόρ για κάποιον που έρχεται από μακριά.
8: Σωστά, αυτό το είπε.
2: Εντάξει.
3: Του είπα, περίμενε λίγο, θα σου πω. Αυτό, αν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Ποιες μπλουζές της Ηρακλής
3: στο τέλος. Αυτό ρώτησα. Και λίγο χρόνια πολλά. Τον Ηρακλή μας ψηλά, λέει ο Psychedelic Blue. Έτσι. Μόνο εγώ δεν καταλάβα τι εννοεί ο φίλος. Δεν πήρε για να καταλάβουμε, πήρε για να πάρει. Και πριν είχα το κινητό και έβλεπα, ρε φίλε, το τέτοιο. Τα μάτς των αγωνιστικών.
8: Καλησπέρα από το Κενόλευκο Βερολίνο. Κλείσα μυστήρια για το πρώτο φετινό εντός με Βάζελ. Παναθηναϊκό.
3: Μήπως είναι το πρώτο φετινό έτος που θα έρθουν, ναι, ή για το πρώτο φετινό έτος που θα παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
8: Με γρίφους ήταν αυτό εδώ πέρα.
2: Με λεβαδιακό θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο. Ξεκολλάτε.
8: Ο Χλωτάπητας τελικά τοποθετήθηκε φυτρώνει, για να καταλάβει.
3: Φυτρώνει, απλά έχουν βάλει ένα δυναμωτικό
8: τουράκι. Την προηγούμενη φορά μου πέσα τοποθετηθεί γι' αυτό.
3: Έτσι.
8: Τελικά φυτρώνει.
3: Αλλά τελικά κάνανε πανασπορά και βάλαν ντουρασελίνη, σούπερ μαντολίνη, και έχει γίνει καταπράσινα. Τώρα, άμα πας να το δεις, θα πεις wow!
8: Σιγά μην του κουμπώσανε και ένα ζέμπινγκ να πούμε και
3: wow! Θα πεις, αλλά
2: wow!
3: Όπως βγαίνει έτσι το κορτάρι,
8: ναι,
3: δεν έχει βγει πολύ έτσι τώρα. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι και τώρα πλαγιάζει και δένει,
8: ναι,
3: και γίνεται να πούμε έτσι. Και δεν βγαίνει με το παραμικρό. Οπότε σου λέει, ας γίνει άλλη μια αγωνιστική αυτό, να τραβηχτούν οι γρίες μέχρι εκεί, να φάμε 400 ευρώ πάλι. Να μπούμε φυλακή, να πάω στην ιστορία, να τελειώνουμε. Μια και καλή. Θέλω την στην επόμενη Παρασκευή, αδερφέ μου, να μετρήσουμε πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει. Σέρες, Αθήνα, Βόλο, Τρίπολη, Βόλο.
8: Πολλά.
3: Όλα τα χιλιόμετρα θέλω. Και 100 χιλιόμετρα μέσα στην Αθήνα που τρέχαμε τον άλλον, να του ράψει τα χιλάκια του ο γιατρός.
8: Καλησπέρα, παλικάρια μου, τα καλύτερα από καρδιάς. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατοί για αυτά που μας κάνουν. Αύριο με σοβαρότητα και πειθαρχημένα θα πάρουμε τον Ατρόμητο. Ιστερόγραφο, τα καλύτερα έρχονται. Ήρα, ήρα, γεια σου, Άγγελ. Ευχαριστούμε πολύ για το,
3: να είσαι καλά,
8: για το μήνυμα, να είσαι καλά.
3: Το δυναμωτικό, Παύλο, λέει, μάλλον εσύ τους το έδωσες.
2: Μαλλιώνε, ρε.
3: Α, μαλλιώνε. Μαλλιώνε. Ο, δεν ήταν δυναμωτικό μαλλιό, γιατί άμα ήταν θα είχα και εγώ. Δηλαδή, βλέπεις εδώ τώρα είναι αυτό το έργο, είναι για γέλια. Είμαι τώρα αστείος. Είναι αστείο.
2: Μιλες έτσι.
3: Εμείς οι δύο,
2: ναι,
3: να μην μιλιόμαστε. Με προβληματίζει το γεγονότο ότι ο κόσμος δεν παρουσιάζει μεγάλη ζέση για αύριο, όχι μόνο αυτοί που είναι μέσα, γενικά.
8: Και αυτοί που είναι έξω.
3: Δηλαδή είναι που...
2: Φίλε, είναι μεγάλη ξενέρα που δεν παίζουμε καθόλου.
3: Φίλε, εντάξει.
8: Είναι.
3: Εντάξει, αλλά εμείς τον Ηρακλή θέλουμε, ρε φίλε.
8: Είναι απλά, εντάξει, τώρα, είναι, επειδή είναι το τελευταίο μάτς που θα παίξουμε κατά 99,9%.
3: Όχι, 100.
8: Πρέπει,
3: ναι, να έρθει κάποιο και να σκάψει όπως η Πανιόνη τότε για,
8: ναι,
3: να παίξει άκρη.
8: Εντάξει. Κατά 99,9% είναι το τελευταίο μάτς που παίζουμε εντός σε άλλη έδρα. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε εκεί πέρα, να κάνουμε ένα τελευταίο μεγάλο αχ, έτσι ώστε να η ομάδα, ρε φίλε, να είναι
3: οπωσδήποτε
8: εκεί πέρα. Οπωσδήποτε. Είναι το τελευταίο μάτς. Πρέπει
3: οπωσδήποτε
8: να είμαστε εκεί.
3: Πρέπει να είμαστε εκεί για να είμαστε έτσι, να πούμε.
8: 1-0 αύριο και τέζα όλοι. 1-0.
3: Και εμείς τέζα.
8: 1-0 στο 97.
3: Όχι.
8: Στο 97.
3: Όχι.
2: Εγώ να πω ότι είμαι
8: χαρούμενος. Με κεφαλιά Λαουρίτσεν και πάει στο πέταλο.
2: Να πω ότι είμαι χαρούμενος γιατί έμαθα το μάτι στο δείχνει το Sky. Οπότε θα μπορώ να το βλέπω εύκολα στο κινητό μου.
3: Μάλιστα.
2: Και κοίτα, ελπίζω να μην γίνει αυτό.
3: Αύριο θα είναι η Vivian στο μάτς.
8: Γούρι.
3: Γενικά, με τον Καμπανιακό, σε ένα μάτς κερδίσαμε.
8: Μην πεις ότι ήρθε στο 2-2 η Vivian.
3: Ποιο 2-2. Όχι, κερδίσαμε. Σε ένα μάτς μπάσκετ είχαμε κερδίσει.
9: σε ένα, είχε έρθει όμως και στο μάτς με τη Χάνθ, μέσα στη Χάνθ.
10: Άλλο άθλημα, δεν μετράει.
9: Εντάξει.
10: Άλλο άθλημα,
9: μπάλα δεν μετράει. Έχουμε ένα στα, δύο στα δύο και με καρδίτσα έχει έρθει.
10: Άλλο άθλημα, δεν μετράει.
9: Άντε να δούμε πώς κάνει το τρέσιμο.
10: Πάμε, πάμε, πάμε. Τρία στα τρία.
11: Πολύ καλησπέρα σας.
9: Γεια χαρά.
10: Καλησπέρα.
11: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
9: Είμαστε καλά, εσείς, κυρία.
11: Όλα καλά. Δεν έχω τι να σου πω την αλήθεια, κομμάτια από τον αγώνα, και εγώ θα το δω μετά μαζί με σένα τον μπάσκετ. Επέλεξα να δω έτσι εσάς.
9: Επέλεξα να δω.
10: Μεγάλη μας τιμή.
9: Επέλεξα να δω Γη της Ελιάς.
11: Ναι, ναι, για να κάτσω μετά να το μελετήσω.
9: Πέρασες.
11: Στον αέρα και ρωτήσατε, αν υπάρχει κάποιος οπαδός που μας ακούει, φίλαθλος, ο οποίος παραδίδει ιδιαίτερα μηχανική ρευστόν, να μου στείλει ένα μήνυμα.
9: Μηχανική ρευστόν.
11: Μηχανική ρευστόν.
9: Τι λέει, ρε.
10: Άρα να καταλάβω ότι κόπηκε στο μάθημα.
11: Είναι η έκτη φορά.
9: Ποιο είναι ο καθηγητή, ρε Πουστή, να πούμε.
10: Τι φταίει, άμα πα και γράφει το όνομά σου, δεν φταίει ο καθηγητή, ρε φίλε. Συγγνώμη,
11: δεν είναι τέτοια.
9: Περά τώρα.
11: Την ETM δεν είναι τέτοια συνθήκη.
9: Γράψε εκεί, γράψε μια περίληψη. Πε, κοίτα, είναι έκτη φορά.
10: Θα
9: γράψω μια ανάλυση για το μάτι στην Τρίπολη. Παίρναμε με πέντε.
10: Θα σε διαγράψω πολύ.
11: Ξέρει, σκεφτόμουν όσο σα άκουγα.
9: Όχι.
11: Υπάρχει ένα συγγραφέα, νομίζω είναι ο Ρουγανό, ο οποίο λέγεται Εδουάρδο Γκαλεάνο. Έχει γράψει ένα βιβλίο, το El Football a Soli Sombra, το οποίο σημαίνει το ποδόσφαιρο στη σκηνή.
9: Α, σε πολλέ όμπρε, δεν πεσπόζε, μωρό μου.
11: Και λέει, ρε παιδί μου, ότι ένα από τα πιο. Ότι το ποδόσφαιρο γενικότερα δεν είναι ένα παιχνίδι, αλλά αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σύμβολα ταυτότητα που έχει μια κοινωνία. Και ένα από του μεγαλύτερου, έτσι, μια από τι μεγαλύτερε απειλέ που μπορεί να νιώσει μια εξουσία.
10: Φίλε, κουράζει, κουράζει. Ωραία, τα λε.
9: Α, σε περίμενε. Τώρα θα μιλήσω. Μετά
10: θέλω να δω πού θα καταλήξει.
9: Μετά μιλάει το ΟΑΚΟΚΟΕ.
11: Γιατί λέει ότι μέσα σε μια κερκίδα βρίσκει κάτι το οποίο σπανίζει γενικότερα. Βρίσκει, ρε παιδί μου, ανθρώπου οι οποίοι όταν λένε το εμεί, το εννοούν. Δηλαδή, βρίσκει την έννοια πρακτικά τη συλλογικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο. Εμείς αφύλαχλοι, σαν οπαδοί, σαν Ηρακλήδης, γενικότερα κρατάμε ζωντανό σε ένα γήπεδο. Κάτι που η υπόλοιπη κοινωνία έχει πρακτικά ξεχάσει. Δηλαδή την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, όχι επειδή έτσι σε βολεύει, αλλά επειδή το επέλεξες και θέλεις να το κουβαλάς μέσα σου. Και θέλω να πω στον κόσμο που σκέφτεται ότι, που άκουσε την απαγόρευση και που απογοητεύεται ή σκέφτεται ότι εντάξει, πλέον δεν έχει νόημα, θέλω να πω ότι το κράτος, η εξουσία, η αστυνομία, βάλτε όσο πιο πλαίσιο θέλετε. Όταν σε απαγοητεύει και σε κάνει να μείνει σπίτι, τότε είναι που κερδίζει. Δεν κερδίζει με την απαγόρευση, κερδίζει όταν σε κάνει να σταματάς να παλεύεις για αυτό που αγαπάς. Γι' αυτό οργανωθείτε μεμονωμένα σε παρέες όπως μπορεί ο καθένας και πάμε όλοι στον Βόλο να γεμίσουμε το γήπεδο.
9: Ωραίος.
10: Ωραίος.
9: Έτσι, τα είπε, ωραία. Φιλιά, ωραία ανάλυση έκανε.
10: Πολύ ωραία, ανάλυση και κατέληξε σε πολύ, πολύ καλύτερο συμπέρασμα από αυτό που πίστευα εγώ ότι θα καταλήξει. Αν ήμουν εγώ καθηγητής του, θα τον περνούσα.
9: Δηλαδή αυτό έπρεπε να γράψει, φίλε.
10: Να.
9: Τώρα ξέρει, έπαθε λογοδιάρα αυτό. Πρέπει να έκανε ένα. Παραπληχέζει τώρα να την άκουσε τον Τρούπι Σαράμπ. Να...
10: Είχα κι εγώ ένα στι αίρε όταν σπούδαζα και ευτυχώς πήγε στην Μπουζού και μπορέσαμε να πάρουμε πτυχίο.
9: Φυλακή καθηγητής για να πάρει πτυχίο, δεν τρέπεσαι, βρέξε ξεφτύλα.
10: Για το διετή έχουμε να πούμε τίποτα ή θα τον πάρουμε. Και αυτό να άνετα. Θέλω να σου πω για τον κατόπιν το διαιτητή ότι.
9: Κατόπιν αόρεμη σκέψη.
10: Κατόπιν έρευνα που έκανα, ο Κατόπις το 2022 είχε ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του σαν διαιτητής. Παρ' όλα αυτά, τη σεζόν 24-25, ναι, δηλαδή μετά από ένα χρόνο αποχής, επέστρεψε ως διαιτητής κατευθείαν στη Super League 2, σφύριξε 3 μάτς όλη τη χρονιά. Πέρυσι ήταν η δεύτερη χρονιά μετά την επιστροφή του που σφύριξε 6 μάτς Super League 2, εκ των οποίων το ένα ήταν το μάτς ΠΑΟΚ Β Ηρακλής, το 1-2 μέσα στη Χαλάστρα, εκείνο το επεισοδιακό διπλό που κάναμε
9: το
10: με Ντέλετιτς.
9: Είναι κόκκινη τώρα που δεν είναι πουθενά πια ποτέ.
10: Και αυτός ο διαιτητής φέτος.
9: Το πρώτο του είναι?
10: Όχι, είναι το τρίτο του θα πω μάτς φέτος. Έχει ένα στη Super League, ένα στο κύπελο. Και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχει ανέβει φέτος στην Αλφα Εθνική. Πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω αλλιώς πώς λέγεται. Αυτός είναι ο διαιτητής που είναι αύριο. Ελπίζω να δούμε μια διαιτησία πάρα πολύ καλή. Εισάξια της Τρίπολης.
9: Μακάρι. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο post του Θανάση ο Κιλώνης εδώ για το Καφτατζόγλιο.
4: Μεγάλε Θανάση,
9: πληρώνει και διαβάστε το.
4: Τα φιλιά μα.
9: Γενικά εξαιρετικό ναι. Ο Θανάση είναι εξαιρετικό.
4: Και μα λείπει πολύ από το Ήταρο, έτσι.
9: Κάθε Δευτέρα όμω είναι εδώ με το
4: ναι.
9: Μάνο. Τα λένε λίγο να πούμε, ξέρω εγώ. Επιφυλάσσουμε διάφορε εκπλήξει εδώ.
12: Έρχεται μια πολύ μεγάλη έκπληξη που αφορά τον Μανώλη.
9: Μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων, γιατί είναι τεράστιο σαν όνομα. Πίσω από τι κάμερε έχει στήσει όλα τα στούντιο αυτά.
4: Τεράστιο. Τεράστιο
9: το έργο.
4: Αγαπητό.
9: Έτσι. Ο Μανώλης μας. Πονικά η Ρακόφ 2-1. Άρα μάλλον θα ανεβάσει ο Ευηλόπεθ αύριο χαρούμενα story για την ναι. Ομάδα που υποστηρίζει.
4: Απ' τη χαρά του δεν παστελώνει και κανένα γκολάκι.
9: Παστέλος που είναι αγωνιστική. Δεν παστελώνει και αυτήνα. Για να δούμε. Τι γίνεται με τον Ισίνη, ρε φίλε. Έβαλε ένα γκολ προχθές, αλλά η Σαντόρια η ομάδα μου πάει χάλια να πούμε. Τι κατάσταση είναι αυτή.
4: Φίλε, δεν ήθελε να ρε στον Ηράκλειο να είναι σε τροχιά playoff τέτοιο. Εντάξει, πρόβλημά του. Εμείς του φταίμε.
9: Μα μισέ τα.
4: Αριστερό εξτρέμ, έχει τραυματιστεί και ο Μύρα αύριο, οπότε προχωράμε.
9: Όπα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
9: Γεια χαρά.
13: Χρήστος από Ρέθυμνο.
4: Γεια σου ρε Χρήστο.
9: Γεια χαρά.
13: Και ο Φελάνος βλέπω, ε.
9: Ναι.
4: Εδώ.
9: Με Φελάνο δεν χάνω.
13: Πού χάθηκες.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι γιατί ήμουν διακοπές, αλλά... Αλλά τώρα έχω επιστρέψει πάρα
9: δεν
4: πολύ κανονικά.
9: Στην πάρο ίσως.
4: Δεν προβλέπεται άλλη απουσία για φέτος.
13: Δεν πειράζει. Να και η ξεκούραση χρειάζεται.
4: Ναι.
13: Και καλά έκανες. Και μην λογοκτήσεις κανέναν. Η ξεκούραση είναι ευλογία.
4: Ευλογία. Εγώ να σου πω για ξεκούραση τι ευλογία ήταν.
13: Έτσι. Μπράβο. Και ο GM είναι από πίσω από τα deck.
4: Ναι, εδώ. Με τη νέα του κονσόλα. Υπερευχαριστημένος με το χαμόγελο.
9: Ναι, ναι, πιο όμορφος από ποτέ.
13: Λοιπόν, τώρα και στις δύο τηλεοράσεις το παρατήρησα. Τώρα είχε αλλάξει. Εκεί πέρα που είχατε το προηγούμενο φόντο πίσω.
4: Ναι.
13: Εκεί που είχατε γίνει το σήμα του Ηρακλή. Ναι. Το βάψατε και φαίνεται ήταν λίγο πιο μπλε το χρώμα, πιο σκουρό.
4: Κάναμε καινούριο στούντιο. Από την αρχή. Κάναμε
13: όχι,
4: καινούριο στούντιο.
12: Άλλο λέει ο
4: φίλος. Ποιο.
13: Είναι
12: ο πρώτος που το παρατηρεί.
13: Πριν.
4: Γιατί τι είχε
13: και λέω, είσαι γνωσμένη τηλεόραση.
4: Πίσω από τον Παύλο.
13: Και μετά το βλέπω και στην άλλη τηλεόραση.
9: Τι έχει πίσω.
13: Και λέω, καλά στην τηλεόραση μου και πάω στην τηλεόραση. Δυστυχώς ήταν και πράγμα το σήμα. Πρέπει εσείς να το βάσετε αυτό λογικά. Το κάνετε μπλε.
4: Ναι.
13: Δεν βγήκε ακριβώς το ίδιο.
4: Παρατήρησε κάτι που δεν είχαμε παρατηρήσει εμείς, το πιστεύεις. Τώρα το είδαμε κι εμείς.
9: Πρέπει να έχεις περίεργες ρυθμίσεις, φίλε, στην τηλεόραση σου ή να είσαι γκέιμερ.
13: Η τηλεόραση είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ακριβή.
9: Είσαι γκέιμερ.
13: Καθόλου. Αν είχα χρόνο για γκέιμερ.
9: Καθόλου.
13: Θα ήμουν ευτυχή.
9: Γκέιμερ. Ωραία. Δεν το έχει παρατηρήσει κανείς. Ναι, εκεί, είναι εκεί, λίγο εκεί, το μερεμέτι που έγινε πίσω.
13: Να το κυκλάκι.
9: Πώς το βλέπει, ρε. Μπράβο, ρε φίλε.
4: Μπράβο.
13: Πραγματικά. Έχω καλή ανάλυση.
9: Έχει μάτι να πει.
13: Όχι, τηλεόραση δεν είναι τα μάτια μου. Εγώ φοράω πρεσβειοποία πλέον.
9: Εντάξει, μπορεί να το βλέπει από το άλλο δωμάτιο μακριά να βλέπει καλά, δηλαδή. Κατάλαβε.
13: Να πάμε τώρα στα δικά μας.
9: Για πάμε.
13: Δεν ξέρω τώρα, εγώ γιατί πριν λίγο ήρθα που έκανα γυμναστική. Τι ήταν αυτή η δήλωση αυτού του Καραπαπα, τι πράγματα.
9: Εντάξει, τώρα ξέρεις, ο καθένας θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντα της ομάδας του και όταν είσαι ο Καραπαπάς το κάνεις πάντα με τρόπο που πρέπει κάποιος να φταίει.
4: Ναι.
9: Κάποιος φταίει, κάποιος άλλος ευνοείται, έτσι μάθα να μιλάνε και έτσι μιλάνε.
13: Πάει και κουνάει το δάχτυλο. Ο Καραπαπάς, ο οποίος παίρνει 12 εκατομμύρια τηλεοπτικά και σε μένα θα δίνει 1,5 εκατομμύρια και λέει για ίση μεταχείριση. Και εγώ ρωτώ, ποια είναι η ίση μεταχείριση. Να το πούμε λίγο έτσι θεωρητικά, βέβαια έχω ζήσει πολλά από κοκκάιδες και τα λοιπά, αλλά δεν πειράζει, να σας κάνω λίγο έτσι ένα λεπτό να πω δύο
9: ναι.
13: Πράγματα. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, άμα λέμε ότι είναι πρωτάθλημα και λένε ότι και η τελευταία ομάδα δεν πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
9: Θεωρητικά.
4: Η Λέστερ το πήρε το πρωτάθλημα.
13: Θεωρητικά. Δεν έπρεπε αυτά τα λεφτά, εφόσον είναι μια επιχείρηση όλη πάει. Ποδοσφαιρική, ανώνυμη, δεν είναι.
4: Ναι.
13: Εταιρείες, δηλαδή αυτό δεν σημαίνει.
4: Εταιρείες είναι όλες, ναι.
13: Δεν έπρεπε επίσης όλες να μοιράζουν αυτά τα λεφτά.
9: Θα σου πει τα κανάλια, ρε παιδί μου, θέλω να δώσω παραπάνω. Απλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο συμβόλαιο για όλες τις ομάδες, ώστε να μην οξύνονται, ας πούμε, οι ανισότητες.
13: Γιατί εγώ δηλαδή να φέρνω παίκτη των 200.000 και ο Ολυμπιακός να παίρνει των 10 εκατομμυρίων. Δηλαδή αυτός είναι και ο έξυπνος από εμάς. Δηλαδή εμείς πάμε να πιάσουμε λογούς, δηλαδή να πιάσουμε να κάνουμε ευτυχώς Φέτος το βρήκανε. Αλλά κάποιες ομάδες δεν το βρίσκουνε. Και μετά μεσοπέλα γαρμενίζω.
9: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Κάτι περίμενε να δούμε ότι το βρήκαμε κι εμείς.
13: Ναι, μια άλλη τελεία. Να αφήνουμε τον Καραπαπά.
9: Ναι.
13: Ούτσι άλλος. Μια ζωή οι πρόεδροι η τέτοια αυτή του Ολυμπιακού ήταν μήπω. Τέλος πάντων.
9: Ναι.
13: Θοδωρίδη από πίσω και πάμε και το δικό μας. Ο σχολημένος.
9: Ναι. Κατάλαβα.
13: Πάμε. Λοιπόν, με τον Ατρόμητο. Εγώ θα σας ρωτήσω, πόσο πιστεύετε θα

0: Όσο εμείς μιλάμε, εσείς μπαίνετε στο Ιταρό, διαβάζετε και τα άρθρα μας, διαβάζετε και τα φρέσκα κουλούρια, μπαίνετε και στο Fantasy.
1: Απίστευτο το παρατήρησε. Έπαθα πλάκα.
0: Υπάρχει, δεν φαίνεται. Κάνε.
1: Καλή ανάλυση, λέει ότι έχει τηλεόραση. Το εγώ την ανάλυση μπροστά μου το βλέπω και δεν το παρατήρησα. Μπράβο.
0: Τρομερό. Γενικά είχαμε μια συνεννοησία εδώ με κάποια χρώματα, αλλά εντάξει, θα τα βρούμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Με τον τραυματισμό του Μπαρσένας, νομίζω είναι ανάγκη μεγάλη η απόκτηση και άλλου επιθετικού. Ήταν και χωρίς τον τραυματισμό του Μπαρσένας.
0: Τώρα ένα παραπάνω, ρε παιδί μου, εντάξει. Εννοείται ένα παραπάνω. Μπείτε να κάνετε την 11η στο Ιταρό, μην το χάσετε ή μην το ξεχάσετε, γιατί αύριο το ματς πάμε στο Βόλο με Τσίπουλα, τελευταία στιγμή.
1: 3-0 με χάτρικ του Σουρλί.
0: Έγινε. Ούτε ο ίδιος ο Σουρλί δεν το πιστεύει αυτό. Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι. Ο Σουρλί το έστειλε το μήνυμα. Μαμά Σουρλί, πώς λέγεται.
1: Όχι.
0: Νομίζω αν πει όπως σου λέει, θα κάνει 3 γκολ assist σε ένα match. Θα σου πω 3 assist. Αυτό δηλαδή.
1: Ρε φίλε, πολλές φορές στο ποδοσφαιρικό γίνεται κάτι τρελά από εκεί που δεν το περιμένεις, ας πούμε. Ο Πασαλίδης της νίκης Βόλου πήγε να κάνει hat-trick προχθές, άσχετα άμα το στερήσανε. Είναι στόπερ. Μισό μηδέν άποψή μου. Μακάρι. Τους ίδιους βαθμούς θα πάρει.
0: Ναι, το μακάρι. Νίκη θέλουμε. Ας έρθει όπως θέλει να έρθει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Πλάκα μας κάνεις. Θέλει πολύ προσοχή το μάτς. Πρέπει να, η ομάδα να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά την πίεση που θα της ασκήσει και ο αντίπαλος και το γεγονός ότι είναι σε άλλο γήπεδο. Όχι, δεν είμαι καθόλου πεσμένος, είμαι τέλεια, είμαι μια χαρά, απλά όλη μέρα είμαι στο πόδι και τώρα αρχίζει να βγαίνει κούραση και επίσης και να βγαίνει και μια πείνα. Δηλαδή αρχίζει τώρα η πείνα από κάτω και με γαργαλάει. Μου λέει τι θα πάμε, καραγκιόζι, χοντρέ, πεινάω, χοντρέ. Με κοιλιά μου, κατάλαβες. Και εγώ εννοείται ότι θα ενδώσω. Έχω κι άλλο ραντεβού τώρα. Ένα ραντεβού έτσι για Ηρακλή πάλι. Και πιστεύω ότι 10-10.30 εκεί θα είμαι στο σπίτι με ένα φίλο.
1: Για να φας.
0: Να δούμε West Ham Wrexham.
1: Ωραίο ματς, πολύ.
0: Έτσι. Και να φάμε κάποια φαγητά τα οποία θυλίγονται μέσα σε κάποιες πίτες με πάρα πολύ λάδι και κάποιες κοκακόλε zero, ίσως θεωρώ. Έτσι ώστε να μπορούμε να κοιμηθούμε και να με σμπρώχνει Vivian, επειδή το βράδυ θα ροχαλίζω ακόμα μια φορά. Έτσι, η οποία θα βγει ευτυχώς. Ευτυχώς για αυτήν, όχι ευτυχώς για μένα. Σήμερα.
1: 1-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ ήδη. Μακάρι. Τρομερά στη μένα,
0: Ναι, ρε.
1: Και στο Βόλο
0: του. Α, τώρα, άλλα πόδια.
1: Και στο Βόλο και στην Τρίπολη.
2: Ο ήδη δεν το έκανε που πήγε μπάλα TV, πήγε στο κέντρο.
1: Τρομερά στη μένα.
2: Πήγε δοκάρι.
0: Όχι, όχι, λίγο out πήγε.
1: Λοιπόν, ούτε τι κάνουμε τώρα. Να μην αφήσουμε στο Βόλο αυτή τη φορά. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα.
0: Εντάξει, ο Μπέος δεν έχει σχέση με του μαγαζάτορε, ρε φίλε. Εμείς πήγαμε σε ένα μαγαζί που λεγόταν Κύκλο. Με μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα φίλο είπε δεν τον άρεσε. Τα υπόλοιπα 20 τραπέζια είπαν ότι του άρεσε. Okay. Φάγαμε πολύ ωραία, έπιαμε πολύ ωραία, ήταν και φτηνά.
1: Και εμεί το μαγαζί που πήγαμε έτσι, ήταν και πολύ ωραίο το. Πολύ, πολύ ευχάριστο
0: προσωπικό. Πώς λεγόταν?
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν εκεί κάπου στο κέντρο. Πολύ ευχάριστο προσωπικό και όλοι οι Ηρακλήδες εκεί πέρα βέβαια.
0: Ωραία. Τι κάνουμε τώρα, έχουμε κάποια γραμμή. Λες να τον πάρουμε το, με ελαφρά να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Ναι.
0: Έχεις και κοινωνικές υποχρεώσεις πάλι. Δεν το προλαβαίνουμε το Βελάνο. Είναι ούτε στη Βουλή να βάζει.
1: Σήμερα το βράδυ, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μια κοινωνική υποχρέωση.
0: Κοινωνική υποχρέωση. Μάλιστα. Για μάθεις κοινωνικό. Να, πάντα τέτοια έχουμε, αγόρι μου. Να σε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Φελάνος, GM, Παύλος Ναφόπουλος, η Φουκαριέρα, η μάνα μας, πάμε όλοι αύριο Βόλο. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, ούτε να αναλύσουμε γιατί.
1: Ναι.
0: Για ό,τι ο καθένας γκρινιάζει, για όποιον δεν μας σέβεται, είτε είναι ΠΑΕ, είτε αστυνομία, είτε Super League, είτε τον Μπέσο, οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε από αυτούς τους λόγους, ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Να είναι στο Βόλο. Αυτό έχω να κάνω εγώ σαν αποφώνηση.
1: Ναι.
0: Πολλά φιλιά, είσαι κουκλός.
1: Και εσύ, εσύ κουκλός, σήμερα κουκλός, ειδικά είσαι τρομερός.
0: Είναι χάλια, εγώ χάλια. Έχω φέρει και πουκάμισο μαζί μου και δεν το βάλα, το ξέχασα. Φέρα πουκάμισο για να μην φαίνομαι με το μαύρο πάλι. Τέλος πάντων. Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

Να διαιρεθούν όλα ισότιμα. Να δούμε τώρα τι άποψη θα έχει. Ναι, προφανώς. Γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει καμιά 10 εκατομμύρια τώρα από την Κοσμοτέ. Ναι. Ας διαιρεθούν όλα να πάνε τα ίσα στις ομάδες, να δούμε. Ακριβώς ένα μήνα αγώνας.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι αυτοί?
0: Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι τόσο μικρό όσο περνάει ο καιρό. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώ. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώ να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο θα με 4 χρονών παιδάκι. Και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κι για τι αταξίε με μαλώνει η μαμά.
1: Σου αγκαλιά, μετά σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μην θες να μεγαλώνει μου τεσσάρων χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά είναι ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.

σκοτώνουμε και να κρυώνουμε στο χαμογελό μας, στο χαμογελό μας. Με τα χιλιάδες μυρίσια, τα ξεχωρίσεις για φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε προκυτάβημα εκφράσεων, αισθήσεων και λύσεων. Τσουκλήθρες από λάσπη, χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει ο Στουρνέρας. Αποκρούει. Αποκρούει ο Στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιωρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Ιωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λόγος, αποκλεί. Αποκλείωση του Ρόνα στο πέναλτι.
3: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.